την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος, έκτοτο.
0: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
0: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρα σου, άνα μου θα τον έπινα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα!
5: Όλη μέρα ρυθμός.
0: Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Θέλω να μου πεις πώς το έχεις καταφέρει με τον Νίκο Μωραΐτη να έχετε κάνει τα Σάββατα πριν από 15 περίπου χρόνια.
2: Ένας παρανοϊκός σε αυτά που γράφει είναι τόσο βαθιστόχαστε και τόσο ουσιαστικά, αλλά και τόσο απλά μαζί, που μόνο ένα τόσο παράξενο μυαλό θα μπορούσε να τα γράψει. Δηλαδή, ο τύπος είναι έτσι, είναι αλλού.
3: Τι σημαίνει, ρε παιδί μου, να μην με αγαπάς τα Σάββατα? Τελικά, ήξερε ότι στις καρδιές σας ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει μα να μην με αγαπάς τα Σάββατα. Το ξέρετε αυτό και το έχετε τραγουδήσει μαζί μου.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
4: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη

0: 49. Μόνο επιτυχίες.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

0: νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Γιώργο Κακοσέο.
1: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
0: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ούτε χτρίο μας ούτε και φίλοι.
0: Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Άνδρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ναι. Και το πρωί το πάμε τάπα.
4: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
5: Καήμενε.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
3: Πόσα!
6: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
10: Να σε δω, να σε δω, να σε καρώ.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Κάνει, γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Εγώ δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε.
2: Ναι, δεν

0: 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, καλώς ορίσατε στον προορισμό σας.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
2: Ήμασταν το booster σας.
3: Το energy booster σας.
4: Ωρε booster μου. Ο Ρυθμός τα σπάει.
1: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Ο Ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
8: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο Ρυθμός 949.
9: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
1: Όταν είσαι πραγματικά μεγάλος, φαίνεται από τη συστολή που έχεις και από την ταπεινότητα. Πρέπει, η ταπεινότητα κρίνει τη μεγαλοπρέπεια ενός ανθρώπου.
2: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
3: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
4: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
5: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
6: Καταψύξτε με.

0: 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο.
1: Και είσαι ανώτερα λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
0: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
1: Ούτε χτρίο μας ούτε και φίλοι, μπροστά μου σε στήλη.
0: Νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο. Χορηγή της βραδιάς Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου και Durex. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
4: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω, Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
3: Χαμός, έλα, μέρα σου να αλλάξω.
5: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
9: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
10: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.

0: καλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Κάνει, γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Εγώ δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Αιωλής Τίνο Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της E-Jets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. E-Jets, καλωσορίσατε στον προορισμό σας.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
6: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Η προσωπική ιστορία του Αντώνη, είναι τραγούδι που το λέω κιόλας πάντα, είναι το προσωπικά. Είναι η προσωπική ιστορία του Αντώνη που την έζησε ο ίδιος. Αυτό το τραγούδι δεν είναι απλά μια έμπνευση, είναι μια εμπειρία ζωής για τον Αντώνη και γι' αυτό και έμεινε να γίνει ένα από τα πιο σημαντικά τραγούδια που έχω τραγουδήσει.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη μα με πρόδωσες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος,
0: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπά.
0: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: People have repower. People have repower.
3: Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
4: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου ωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντό Γαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
9: Για πάντα!
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατ.
9: τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
12: Τρουφαλντίνο
11: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
13: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
14: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
15: Hondo Center.
16: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Αν πρέπει για ξαπλώστα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακοπές, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
19: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
20: Φραπέ, χαλαρά.
21: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
22: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
23: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
24: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
23: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
24: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
22: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
23: Πόσα! Όλη μέρα ρυθμός. Απλά ο καλύτερος.
25: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
26: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία. Και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
1: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κρητικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά. Market.
4: Άσε με γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
5: Φτάσαμε κιόλας.
4: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο. Πόνο στις αρθρώσεις. Πονόδοντο. Έχεις πόνους περιόδου. Πυρετό. Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως. Μεγάλος. Μικρός. Πόνο στους μυς. Στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
9: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
10: Πείτε μου παρακαλώ. Γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 2-10-60-38-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
18: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
19: Τι έχουμε?
18: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama,
20: κόκκιπε, κομπάνιο,
18: team colleague,
21: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτσιο.
18: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
23: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
22: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
23: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
22: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
23: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
22: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
23: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
24: Στη Flexcar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. Flexcar. Απλά και ευέλικτα.
25: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
26: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.

0: και την Betty Μαγκύρα. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Ρυθμός
1: 949. Τι ώρα είναι άραγε και ώρα σον. Μη κορασόν.
2: 6 και 59 μη κορασόν.
1: 6 και 59, 24 του Ιουνίου, καλημέρα. Αχ, να προσιστούμε.
2: Έλα αυτή Τετάρτη, θα μας μείνει αξέχαστη.
1: Αξέχαστη αυτή Τετάρτη. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου. Ευτυχώς δεν είμαστε αυτή την ώρα, Παρίσι. Που ναι. Πήγε 45.
2: Σε καλά, ρε. Χίλιες φορές εδώ στο αρκοντισιόν μας να δουλεύουμε.
1: Η Ισπανία, συγγνώμη, πήγε 45, Παρίσι 44.
2: 44 βαθμούς.
1: Μέγιστη θερμοκρασία στη χώρα, 45,1 βαθμούς.
2: Και εκεί που ένα κύμα καύσωνα λοιπόν πλήττει όλη την Ευρώπη, εμείς στο τσακ το γλιτώσαμε. Ίσως είναι το πάμε πρωινό που τα δροσίζει όλα. Όλη την
1: ναι,
2: Αττική,
1: ρε,
2: όλη την Ελλάδα.
1: Μου, τις σκέψεις μας, το μυαλό μας, το κορμί μας, οριακά υποθερμία με τέτοια δροσιά από επιτυχίες που έρχονται.
2: Εσείς που βρίσκεστε, μπήκατε στα αυτοκίνητά σας, πάτε στη δουλειά σας, μας ακούτε από το σπίτι σας, στείλτε μας τις καλημέρες σας ηχητικά στο 6937-949-949. Θέλουμε να δούμε ότι μας ακούτε, θέλουμε να δούμε ότι μας αγαπάτε, να το λέτε.
1: Να το λέτε και να μας βοηθήσετε να περάσουμε ωραία σήμερα, γιατί το έχουμε ανάγκη. Αυτό θα κάνουμε και εμείς από την πλευρά μας, έτσι, γιατί τα 180 λεπτά που έρχονται έχουν full περιεχόμενο, ρε παιδί μου, έτσι.
2: Full.
1: Content το λεγόμενο.
2: Έτσι, content,
1: πάμε να το φτιάξουμε.
2: Έχουμε έρευνες, έχουμε το νησί, τον διαγωνισμό μας που τρέχει, έχουμε το ραντάρ μας που δίνει 150 ευρώ μετρητά και σήμερα.
1: Θα ενημερωθούμε κιόλας στην αρχή, δηλαδή θα σας πω εγώ όλα τα viral news της ημέρας, τα διεθνή. Τα άπαντα. Και φυσικά θα συζητήσουμε και πολλές βλακίες. Γιατί τώρα καλοκαίρι είναι, ρε παιδί μου, όταν πάει ο μήνας έτσι τέλη Ιούνιου, σιγά σιγά, τι παραπάνω να περιμένεις. Κάπως αλλάζει λίγο η διάθεση. Γίνεται ένα κλικ σε όλους μας.
2: Ναι, βέβαια, γίνεται το κλικ. Το έχουμε πατήσει το κουμπί τώρα. Έχουμε πατήσει και έχουμε μπει σε summer mood. Summer πάμε πρωινό. Εδώ στο ρυθμό 949. Μη φύγει κανείς. Μόλις ξεκινήσαμε.
1: Έχει και Παντελίδη, έχει και Νίνο, έχει και Βύση, έχει και Ρία Ελληνίδου.

0: Είχα κάποτε μια αγάπη στο ρυθμό 949. Πολύ καλημέρα σας, Βασίλης Αθηνά. 7 και 8 πρώτα λεπτά εδώ
1: και
0: πέρα.
1: Και εμείς εδώ συζητάμε αυτά που ακούμε κάθε καλοκαίρι για φωτιές, πλημμύρες και χαλάζι μακριά από μας. Αναρωτιόμαστε τι καλύπτει η ασφάλεια φυσικών φαινομένων. Εκεί αρχίζει ένα μπέρδεμα, γιατί κάθε πακέτο λέει κάτι διαφορετικό. Δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι όμως να έχεις κάποιον να σου τα εξηγεί ανθρώπινα. Στο Insurance Market, λοιπόν, βλέπεις επιλογές πάνω από 25 ασφαλιστικές και καταλαβαίνεις τι πραγματικά περιλαμβάνει κάθε κάλυψη χωρίς ασάφειες. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πιο απλή. Όπως επίσης και ο Βασίλης Φορτούνης κάνει την ενημέρωσή μας φοβερή.
0: Άστα να πάνε. No news, good news. Λοιπόν, βράζει η Ευρώπη, όπως είπαμε στο ξεκίνημα από τον καύσωνα. Τώρα στη Γαλλία, περίπου 20 άνθρωποι, τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ, έχουν πνιγεί στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από ακραία ζέστη.
1: Έλα οι άνθρωποι.
0: Οι θερμοκρασίες είναι πάνω από 40 και περίπου 20 το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πνίγηκαν, ενώ κολυμπούσαν σε περιοχές χωρίς επίβλεψη. Βουτάνε στα ποτάμια, βουτάνε σε διάφορα μέρη εκεί πέρα που μπορούν να το ζεστούν. Δεν είναι και στην κουλτούρα τους να κάνουν μπάνιο.
1: Δεν το έχουν συνηθίσει. Να πούμε εδώ στον κόσμο που μας ακούει ότι εκεί πέρα δεν έχουν συνηθίσει αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Ούτε τα κτίρια είναι κατασκευασμένα για τόσο υψηλές θερμοκρασίες, ούτε και οι άνθρωποι έχουν ξαναζήσει κάτι
0: δεν
1: παρόμοιο.
0: Δεν έχουν air condition κλιματιστικά, οπότε ψάχνουν να βρουν τρόπους να δοσιστούν.
1: Γιατί δεν τα χρειαζόταν.
0: Και πάνω στη βλακία, πάνω στην ανεμελιά ή οτιδήποτε για να κάτσω να πω στο ποτάμι να κάνω, έχουν πνιγεί πάνω από 20 άνθρωποι μέχρι χθες.
1: Τι κρίμα, ρε παιδί μου, τι γίνεται.
0: Βλαντιμίρ Πούτιν, είμαστε έτοιμοι, λέει, για ειρηνευτικές συνομιλίες με την Ουκρανία. Έθεσε έναν όρο, έτσι εξέφρασε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις να επιτευχθεί στην Κωνσταντινούπολη μια συνάντηση, έτσι ώστε να συζητήσουν η Ρωσία με την Ουκρανία για την πάυση του πολέμου. Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Ρωσίας, η Μόσχα, όπως έχει υποθεί, λέει, επανειλημμένα, είναι έτοιμη για ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία, έτοιμη με βάση τις συμφωνίες που επιτεύχθηκαν στην Κωνσταντινούπολη.
1: Okay, θετικό.
0: Τουλάχιστον που το λέει. Γιατί από το λέω μέχρι το ξεκινάνε οι διαδικασίες, απέχουν αρκετά. Αλλά νομίζω πρέπει να έχει γίνει ένα πρώτο.
1: Okay.
0: Μία πρώτη, έτσι, ανάλυση. Απίστευτο περιστατικό στη Θάσο. Ζήτησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ να πληρώσει εισιτήριο σε ferry boat ενώ μετέφερε ασθενή. Θέλαν, λοιπόν, να πάει το ασθενοφόρο ενώ μετέφερε ασθενή από τη Θάσο στην Ελλάδα, στην υπηρετική Ελλάδα απέναντι, δεν ξέρω που πάει εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε ποιο λιμάνι πάει. Και το έβαλαν το πλήρωμα να πληρώσει εισιτήριο και για το ασθενοφόρο, δηλαδή του οχήματος, και οι δύο άνθρωποι κόψαν εισιτήριο.
1: Καλά, τώρα σοβαρά μιλά.
0: Α, στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας ήθελαν να πάνε. Βεβαίως.
1: Τώρα σοβαρά μιλά.
0: Ναι. Σημειώνεται ότι ο ασθενοφόρο εκτελούσε διακομιδή σοβαρού περιστατικού από το κέντρο υγείας πριν στη Θάσο, στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας. Πήγε, λοιπόν, στο λιμένα της Θάσου, στο λιμάνι, προκειμένου να επιβιβαστεί στο πλοίο της γραμμής με προορισμό την Κεραμωτή. Και τους έβαλα και πλήρωσα. Και τους είπε, μα μεταφέρουμε ασθενή. Ναι, αλλά αυτές είναι οι διαδικασίες, δεν μπορείτε να μπείτε αν δεν πληρώσετε. Και πληρώσανε προσωρινά εισιτήριο οι άνθρωποι. Τώρα δεν ξέρω αν στο τέλος χρεώθηκαν οι ίδιοι.
1: Χειρότερα, Παναγία. Μου φαίνεται ότι ο άνθρωπος ο οποίος πήρε το εισιτήριο, μάλλον δεν γνώριζε κάποια πράγματα. Τι να
0: πω. Λες να γίνεται αυτό.
1: Μα
0: πρώτη φορά συμβαίνει, δηλαδή, να υπάρχει διακομιδή τέτοιου είδους.
1: Τι να πω, δεν ξέρω. Εσύ.
0: Και τέλος στα αθλητικά μας, ο Γιάννης Αντετοκούμπο μετακομίζει από τους Bucks μετά από 13 χρόνια στους Miami Heat.
1: Okay.
0: Έτσι, αλλάζουν οι ισορροπίες. Το συμβόλαιο του Αντετοκούμπο παραμένει ηγεμονικό. Για την επόμενη σεζόν ο μισθός του ανέρχεται περίπου στα 58,5 εκατομμύρια δολάρια.
1: Αυτή υπάρχει είναι ωραία και μια μετακόμιση από ομάδα σε ομάδα.
0: Υπάρχει μια player.
1: Είναι ωραία μεταγραφούλα.
0: Ναι. Υπάρχει και μια player option που του λέει ότι αν δεν θες να είναι τετραετούς διάρκεια στο συμβόλαιο και θες να το κάνεις τριετούς, τότε θα είναι 62 εκατομμύρια δολάρια.
1: Πάρε την τριετή. 4 εκατομμύρια παραπάνω.
0: Ναι, αλλά αν είναι τετραετή με 58, βγαίνει 50 παραπάνω. Καταλαβαίνεις, αυτό σου λέει. Ή κάνεις υπομονή,
1: ναι,
0: βέβαια.
1: Σωστά.
0: Και παίρνει, ή το κάνεις εδώ και σου δίνουμε λίγο. Ναι. Κατάλαβες, ωραία αυτή η οψιόν.
1: Ωραία η οψιόν.
0: Αυτές είναι οι διαπραγματεύσεις, Αθηνά.
1: Βέβαια. Εμείς εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Πώς, για μοίρια όμως λέμε.
1: Συζητάμε για τα ευρώ. Το 1-1 ευρώ. Τα 4 ευρώ. Τι να κάνουμε τώρα. Ο άνθρωπος ταξίζει, ταξίζει να τα πάρει.

0: Καταπληκτικός Νίνο. Καταπληκτικός Νίνο στο ρυθμό 949. Εμείς το γλετάμε ακόμα από ό,τι καταλαβαίνεις. Και εκεί που το γλετά συνήθως συμβαίνει αυτό. Κάπου τα πράγματα αλλάζουν.
1: Τι έγινε, αυτά φοβάμαι εγώ.
0: Έχω μια ιστορία πρωινή 7 και 20 για ένα χωριό όπου οι κάτοικοι του βλέπουν ξαφνικά το ίδιο όνειρο όλοι.
1: Αμάν.
0: Αρχικά θεωρήθηκε σύμπτωση. Αυτό το φαινόμενο όμως μετά συζητήθηκε δημόσια και όλο και περισσότεροι κάτοικοι δήλωσαν ότι έχουν δει κάτι παρόμοιο.
1: Τι είδανε?
0: Επαναλαμβανόμενα το ίδιο όνειρο. Άκου. Περπατούσαν σε ένα άγνωστο δρόμο και έβλεπαν το ίδιο κτίριο και συναντούσαν όλοι έναν ίδιο άγνωστο άνθρωπο.
1: Και αφού ήταν άγνωστος, πώς ξέρουν ότι είναι ο ίδιος?
0: Τον περιέγραφαν και λέγανε, είδαμε αυτή τη φιγούρα, φορούσε αυτό το καπέλο, έκανε αυτό το και βλέπαν όλοι το ίδιο όνειρο. Πώς ξαφνικά μία περιοχή, ένα προάστιο, μία γειτονιά μιας πόλης βλέπει το ίδιο όνειρο? Τα όνειρα δεν είναι στο υποσυνείδητό μας.
1: Στο ασυνείδητο, ούτε καν στο υποσυνείδητο. Σε μέρος δηλαδή που δεν πάει ούτε σκέψη.
0: Οι ψυχολόγοι λοιπόν Αθηνά μου που μελέτησαν την υπόθεση εξήγησαν ότι αυτό που μπορεί να συμβεί λόγω της λεγόμενης συλλογικής υποβολής είναι πως μια ιδέα αρχίζει να συζητιέται έτσι σε μια μικρή κοινωνία αρχικά. Πολλοί άνθρωποι επηρεάζονται ασυνείδητο, όπως λες και εσύ, και τα όνειρά τους αρχίζουν να έχουν έτσι κοντινά στοιχεία. Δεν είναι τυχαίο λόγω των κοινών εμπειριών που έχουμε και στις παιδικές μας ηλικίες που βλέπουμε όλοι πάνω κάτω τα ίδια πράγματα, να πέφτουμε, να μην μπορούμε να φτάσουμε στον τερματισμό.
1: Μάλιστα. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Φορτούνη.
0: Κανόνισε τι θα με ρωτήσει, γιατί αυτό εμένα με ανατρίχιασε χθες που το διάβαζα.
1: Τι όνειρο έβλεπες εχθές το βράδυ? Να δω αν είδαμε το ίδιο, Φορτούνη.
0: Βλέπουμε το ίδιο όνειρο.
1: Το ίδιο βλέπουμε.
0: Νομίζω ότι βλέπουμε το ίδιο όνειρο, Αθηνά.
1: Περπατάς σε ένα δρόμο.
0: Σε μια έρημο.
1: Και συναντάς κάποιον.
0: Σε μια έρημο.
1: Σε έρημο.
0: Νερά.
1: Ωραία.
0: Πολλά νερά.
1: Σιγά μας έκαμες μουσκεμα.

0: Παιδιά, δεν νομίζω να μην είστε εδώ πέρα. Ελπίζω να ξυπνήσατε και να ακούτε Πάμε Πρωινό. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, στείλε ηχητικό με την καλημέρα σου στο 6937-949-949. Το Viber του σταθμού. Στείλε μας και το νησιώτικο τραγούδι που θέλεις να βγεις να πεις στον αέρα για
0: σωστά.
1: Το έλα να πάμε στο νησί, οι φίλοι σου, ο ρυθμός και εσύ.
0: Σωστά, γιατί θα παίξουμε σε λίγο.
1: Σε
0: και
1: λίγο,
0: φυσικά,
1: ναι.
0: Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να σας πούμε για τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 του Στέλιος Foundation. Με εμπνευστή τον Στέλιο, Σερ. Γιατί τον λέω Στέρ.
1: Δεν ξέρω.
0: Στέρ, Στέλιο Χατζιωάννου. Επιστρέφουν. Αν είσαι έως 34 ετών με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά, με ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τουλάχιστον 3 εργαζομένων, μπορείς να συμμετάσχεις. Για να κερδίσεις λοιπόν, αυτό που μετράει είναι η ιδρυματικότητα της ιδέας. 3 νέοι επιχειρηματίες θα μοιραστούν συνολικό χρηματικό έπαθλο, παιδιά, 300.000 ευρώ. Τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας του Σερ Στέλιο Χατζιωάννου έχουν ήδη αναδείξει επιτυχημένες επιχειρήσεις, όπως, να τους πω τώρα, Sinobo, Ferry Hopper, Hebolishop, Polycool και Renfluence. Η πλατφόρμα ετήσεων είναι ανοιχτή μέχρι τις 6 Ιουλίου. Λίγες μέρες έμειναν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της περίοδου υποβολής ετήσεων, που είναι η 6η Ιουλίου.
1: Άντε προλαβαίνετε, προλαβαίνουμε και εμείς να πάρουμε μια μικρή ανάσα. Μη φύγει κανείς, ερχόμαστε με δελτίο κίνησης και καιρού, με έλα να πάμε στο νησί και πάρα πολλά άλλα.
2: Τα χέρια του και έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του.
1: Έτσι.
2: Και έβγαλε.
0: Τέλειωσε εγώ την αναφορά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
6: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
8: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
7: Που να χωράω σίγουρα όχι.
1: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
11: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες.
12: Πες ρυθμό 949.
13: Το καλοκαίρι.
9: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
17: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
18: Green.
17: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
18: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει 3. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
19: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
20: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
21: Say.
2: jelly, boom jelly jelly.
8: Jelly jelly jelly jelly jelly.
2: Deep jelly jelly, boom jelly jelly.
8: Jelly jelly jelly jelly.
11: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
12: Φίλες και φίλοι.
13: Μα είμαστε δύο.
12: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
21: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
3: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
4: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
2: άλλαξέ το.
4: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
5: Αυτό το καλοκαίρι εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappi και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappi, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappibank.com.
6: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
8: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
9: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
10: Welcome back. 7:35 δείχνει το ρολόι που σημαίνει ότι έχουμε ξυπνήσει για τα καλά. Έχουμε πιει καφεδάκι εμείς. Δεν ξέρω για εσάς. Αν τώρα συντονιστήκατε και στο soundist.gr, περιμένετε εκείνη η ώρα και οι προϋποθέσεις τις καλημέρες μας. Σε λίγο παίζουμε και το νησί.
11: Σε λίγο παίζουμε το νησί. Οπότε στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6937-949-949. Ποιο νησιώτικο τραγούδι θα βγεις να μας πεις στον αέρα. Θα δούμε. Νέα προϊόντα Mr. Grand λοιπόν και δοκίμασέ τα σήμερα στο Μασούτι. Από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα. Τρόφιμα, φροντίδα και καθημερινές λύσεις με την υπογραφή που εμπιστεύεσαι εδώ και 50 χρόνια. Σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές, Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
10: Λοιπόν, φύγαμε να σας πω την κίνηση, όχι τον καιρό, γιατί το καιρό έρχεται σε λίγο από την Αθηνά Αφαλίδου.
9: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Ράπτορ Βουφού, μίλησέ μας, τι γίνεται στους δρόμους της...
10: παιδιά, έχουν κλείσει τα σχολεία. Και τα πράγματα είναι καλύτερα. Δηλαδή, τώρα υπό άλλες συνθήκες τέτοια ώρα θα γινόταν χαμόλι στο ποτάμι. Τώρα γίνεται, αλλά μόνο στο ανωδικό ρεύμα μέχρι την έξοδο Τσαχαρνών. Κατά τα άλλα, είναι όλα γαλαρά. Όπως αν πάτε από την Ηλίουπολη προς τον Καρέα, θα έχει λίγο μποτιλιάρισμα. Και τέλος λέω, από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμακά και στο Σχιστό εκεί πέρα, έχει ένα πρωινό γνωστό μποτιλιάρισμα.
9: Ο καιρός σήμερα.
10: Ηρεμία.
12: Λοιπόν, χαλαρώστε.
10: Ηρεμία.
12: Ηρεμία. Χαλαρώστε. Ξαπλώστε ανάσκελα, θα πούμε τον καιρό με γιόγκα σήμερα.
10: Πάνω που ξυπνήσαμε.
12: Ξαπλώστε ανάσκελα.
10: Θα μας ξαναπάρει.
12: Φορτούνι.
10: Θα το ξαναπάρουμε.
12: Κοίτα κατάματα τον ήλιο στα μάτια. Κοίτα τον ήλιο στα μάτια.
10: Έχω φρακιλίδα, δεν μπορώ.
12: Ωραία, κλείστε τα μάτια τώρα. Σήκωσε τα πόδια. Σήκωσε τα πόδια, ξέρω εγώ τι σου λέω. Να υποδεχτούμε τον καιρό που έρχεται.
10: Εντάξει.
12: Λοιπόν, ο καιρός που έρχεται είναι με γεμάτο ηλιοφάνεια. Κράτα τα πόδια πάνω ψηλά.
10: Τι θα υποδεχτούμε?
12: Τον καιρό που έρχεται. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω, σήκωσέ τα ψηλά. Έτσι,
10: τι μαλλί έχει ο καιρό.
12: Λοιπόν, ηλιοφάνεια μέχρι το μεσημέρι. Νιώσε τα συννεφάκια που έρχονται το απόγευμα να σου καλύπτουν το κούτελο και το διάφραγμα. Έρχονται το απόγευμα συννεφάκια πολλά. Μη σκεχτείς.
10: Όχι.
12: Είναι τοπικές όμβροι. Θέλω να στάσει εμβρίου τώρα. Στάσει εμβρίου για τα σύννεφα.
10: Τώρα που το βρήκαμε.
12: 5 μποφόρ θα έχει σήμερα. Θα πάμε σε λίγο στη θάλασσα να κάνουμε και εκεί την επόμενη ώρα τον καιρό μας. 23 η χαμηλότερη θερμοκρασία με 32 υψηλότερη. Εντάξει. Θέλω να χαλαρώσεις πάρα πολύ. Στα βόρεια του νομού υπάρχει πιθανότητα για μεμονωμένη καταιγίδα στα βόρεια του νομού. Όχι εδώ. Λοιπόν, και τώρα βγάλτε από μέσα σας ό,τι έχετε. Μα ρέψιμο. Μα πρίτσα. Δεν θέλω τίποτα. Δεν θέλω τίποτα να εγκλωβίζεται μέσα σας. Όλα θέλω να φύγουν. Βγάλτε τα από μέσα σας. Και τώρα ξύπνα φορτούνι γιατί έχουμε
13: εκπομπή. Λοιπόν, πάμε πρωινό, μη σας γίνει όλους πρωί.
10: Κοιμήθηκα ρε παιδιά.
11: Κακός δεν έπρεπε. Δεν θέλω να χαλαρώνεις.
10: Αχ Παναγία μου, τι να χαλαρώνουμε αυτά που γίνονται. Αντώνης Ρέμος, παιδιά, μέχρι το θέμα ημέρας. Περιμένουμε και τα μηνύματά σας. Σήμερα δεν ακούσαμε τις φωνούλες σας και ευθύνομαι εγώ. Έχουν έρθει τα μηνύματα. Είναι εδώ.
14: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: πρωινιάτικο.
1: Είναι αυτή η ώρα της ημέρας που συζητάμε με τους ακροατές μας. Τους ρωτάμε και αυτοί στο Viber στο 6937-949-949 μας στέλνουν.
0: Τι
1: και
0: είναι
1: σήμερα
0: δηλαδή το πρωινιάτικο θέμα που είναι και
1: η γρίνια,
0: για brunch.
1: Η γρίνια.
0: Γιατί πρωινό τρώμε. Γρίνια.
1: Που δεν θέλω με τίποτα.
0: Πρωί, πρωί γρίνια.
1: Ναι. Τι κάνεις όταν ο σύντροφός σου ή η σύντροφός σου σου κρατάει μούτρα. Αυτό είναι τώρα.
0: Πώς αντιδρούμε.
1: Τι κάνεις όταν ο ή η σύντροφός σου σου κρατάει μούτρα. Είναι ένα ερώτημα. Θέλουμε να πάρουμε και ιδέες. Γιατί τα ζώδια αυτή την εποχή είναι λίγο ανταργιασμένα.
0: Έχω περάσει από διάφορα στάδια. Πρόσχε, εξαρτάται και από τον σύντροφο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πρόσχε τώρα. Αν ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου το έχει αυτό καθιερωμένο και συνήθεια και σκηνή κορδόνι με το παραμικρό,
1: ναι.
0: Δεν έχω χειρότερο.
1: Ναι, δεν υπάρχει.
0: Δηλαδή, να γίνει κάτι. Το οποίο σου είναι και λίγο παιχνίδι, σου δείχνει λίγο και τα όρια του. Να το καταλάβω, να δω πώς θα αντιδράσω κι εγώ, να ρίξω τα μούτρα μου κι εγώ και να κάνω το πρώτο βήμα. Αν για το παραμικρό, ας πούμε. Γιατί ξέρω εγώ, ξέχασα τα κλειδιά και.
1: Σου κρατάει μούτρα. Δεν μας νοιάζει.
0: Έχει σημασία. Γιατί αν το συνηθίσεις κάθε φορά, θα κάνεις και εσύ την αδιαφορία μετά και θα πεις και τα ξαναδείς. Σε μια ώρα θα ξαναμιλήσουμε.
1: Πώς πας να προσεγγίσεις, σου λέω εγώ τώρα.
0: Κάθε τρεις και λίγο.
1: Τι να κάνουμε τώρα, αφού είναι μουτράς ή μουτρού.
0: Άμα είναι μουτρού και μουτράς, κάθομαι δίπλα και μετράω τα δευτερόλεπτα.
1: Ναι.
0: Αυτό συμβαίνει συνήθως. Μετράω τα δευτερόλεπτα, πότε θα μιλήσει πρώτος.
1: Α, δεν μιλάς εσύ.
0: Όχι.
1: Και αν αυτό κρατήσει μέρες.
0: Θα σου πω, επειδή δεν κρατάει μέρες και επειδή κανένας από τους δύο συνήθως δεν έχει την υπομονή και δεν έκανε και το βήμα και δεν έχει την υπομονή, θα βρεθεί μια άλλη αφορμή του τύπου. Τα χαλιά τα δώσαμε. Δηλαδή, τι να σου πω.
1: Για να μιλήσεις.
0: Μια άλλη αφορμή, άσχετη.
1: Ναι. Ναι.
0: Για να μπορέσεις να μιλήσεις.
1: Εγώ, όταν ο σύντροφός μου κρατάει μούτρα. Κρατάω περισσότερο.
0: Κρατάει μούτρα κι εσύ.
1: Όχι, εντάξει. Όταν κρατάει μούτρα και θέλω να σταματήσει να που δεν κρατάει ποτέ μούτρα. Δεν ξέρω. Ο Γιάννης είναι δίδυμος και δεν το έχει με τα μούτρα όμως καθόλου. Δηλαδή δεν.
0: Είναι σίγουρα δίδυμος.
1: Ξεστικά, ναι, ξέρεις τι γίνεται. Αν νευριάσουμε για κάποιο λόγο, μετά από 5 δευτερόλεπτα είναι άλλος άνθρωπος. Δηλαδή είναι σαν να μην έχει συμβεί τίποτα.
0: Καλά, αυτό το υπάρχει, ναι, ισχύει.
1: Παρ' όλα αυτά βρίσκω μια αφορμή. Ας πούμε, περνάω. Εκεί που κάθεσαι είναι το μαξιλάρι μου.
0: Α, ναι, αυτό.
1: Ναι, κατάλαβες, λίγο έτσι. Λίγο,
0: ναι,
1: λίγο, λίγο.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι. Η μόνη τακτική για να το γλιτώσεις και να το σκαπουλάρεις και να μην γίνει μετά όλος η κατάσταση είναι αυτή. Αλλιώς μπορεί να περάσω και δύο μέρες και να μην έχει πει.
1: Δεν
0: βολεύει. Δεν είναι γκρίνια. Είναι αποχή. Είναι μούτρα.
1: Ναι.
0: Θα μην μπορούσε να συνοηθεί για τα βασικά.
1: Ναι. Πω, πω,
0: δηλαδή μπορείς να πεις φέρε ένα γάλα ρε παιδί μου.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ερώτημα το σημερινό. Αν ο ή σύντροφός σας κρατάει μούτρα, εσείς πώς αντιδράτε? Τι κάνετε από την πλευρά σας?
1: 6-9-37-9-49-9-49. Περιμένουμε τις απαντήσεις σας τη μία μετά την άλλη στο Viber του ρυθμού.
2: Ρε παιδιά, αυτό το μπαγκαράγκα τι είναι?
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: σωστά.
1: Κοίτα να δεις τι ωραίο χορευτικό τραγούδι που έχει βγάλει η Πέγκη Ζήνα και μας αρέσει πολύ. Άμυνα στο ρυθμό 949. Εσείς τώρα κάντε επίθεση, γιατί ήρθε η στιγμή να στείλετε το δικό σας μήνυμα στο Viber του ρυθμού και να παίξετε στο νησί.
2: Κερδίζεις λοιπόν ένα τριήμερο για σένα και την παρέα σου με όλα πληρωμένα. Ξενοδοχείο, εισιτήρια, beach bar, το αμάξι που θα έχετε εκεί στην Τίνο, βρε παιδιά. Στείλτε τώρα στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού μας το νησιώτικο τραγούδι που θα βγείτε στον αέρα να πείτε, και σε πολύ λίγο βγάζουμε ακροατή στον αέρα και μπαίνει κατευθείαν στη μεγάλη κλήρωση.

0: Καταπληκτικότητα. Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα, στο ρυθμό 949. Και εμείς είμαστε εδώ, εγώ και η Αθηνά, αυτή τη στιγμή για να παίξουμε.
1: Με το νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 λοιπόν σε στέλνει στην Τίνο, εσένα και την παρέα σου. Ένα μοναδικό τριήμερο που θα μείνετε στο Aeolis Tino Suites, που θα ταξιδέψετε με εισιτήρια Seajets και θα πιείτε τους καφέδες σας και τα κοκτέιλάκια σας στο Beach Bar La Lalooza από εμάς βρεκερασμένα.
0: Και πώς θα πάμε, ρε παιδί μου, μέχρι το La Lalooza?
1: Παιδί μου, δρόμος rent car θα σου δώσει η αμαξάρα.
0: Εντάξει,
1: για να έχεις όλο το τριήμερο.
0: Άρα είναι όλο το πακέτο, full pension. Ελάτε.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
4: Είμαι η Πανωρέα.
0: Γεια σου Πανωρέα, τι ωραίο όνομα.
1: Ωραία, Πανωρέα μου, είσαι ωραία, πολύ. Έχεις ετοιμάσει τραγούδι?
4: Ναι, ναι.
0: Για πες το ρεφρενάκι για να σε βάλεις στην κλήρωση.
4: Χορέψετε, χορέψετε.
0: Μάλιστα, ευχαρίστως.
1: Πάμε.
0: Δεν το έχουμε και δύσκολο.
4: Ναι, πάμε. Χορέψετε, χορέψετε.
0: Ωραίο, Πάριος.
4: Για μη λείπατε, γιατί θα ξεκουραστώ.
1: Έλα βρε Πανωρέα μου.
4: Τις νύχτες που κοιμάστε.
1: Το έδωσες.
0: Το έδωσες όλο.
1: Και εμείς σου δίνουμε λοιπόν μια συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή μεθαύριο στο Πάμε Πρωινό.
0: Έφτασε ο καιρός.
1: Τι νομίζετε?
0: Ελπίζουμε να σε ξανακούσουμε. Σε ευχαριστούμε που μας τραγούδησες.
4: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα,
4: πολύ. Καλημέρα. Γεια σας, καλημέρα.

0: Μόνο έναν δείξε μας τρόπο και μείνετε μαζί μας μέχρι και τις 10.
1: Δεν θα σου δείξω εγώ τον τρόπο. Travel Fix ODF είναι ο τρόπος. Επειδή ο Φορτούν σε παθαίνει ναυτίες όταν μπαίνει στο πλοίο. Τι να κάνουμε, δεν θα.
0: Και τώρα να ξέρεις, μικρή διαδρομή ήταν το μαντούδι σκιάθο, να ξέρεις, και κουνούσε πάρα πολύ. Ταιριάστηκα. Οπότε Travel Fix ODF, οι διασπυρώμενες ταινίες στο στόμα που περιέχουν εκχυλίσματα ginger, κόκκινο τζίνσεκ και χαμομηλιού που βοηθούν στην άμεση ανακούφιση, χωρίς υπνηλία, χωρίς συντηρητικά. Μόνο καθαρή βοήθεια για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι. Ναι, μην είσαι ντίζι, έτσι, να είσαι κοιμισμένος. Travel Fix ODF, η φυσική λύση για την ναυτία, είναι από τη Unipharma και εμείς επιστρέφουμε με Betty Μαγκύρα.
2: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου, η πολυβραβευμένη Lee Kelly έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου, στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού, Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά, ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
7: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα ακόμα τρέχει.
9: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά τρέχει σταθερά.
10: Για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά τρέχει γιατί.
11: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους! Μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
12: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ.
15: Ας πιούμε σε αυτό.
16: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
17: Φραπέ, χαλαρά.
18: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
19: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
20: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα.
17: ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
21: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 9.40.

0: Πέμπτη. Και μισό λεπτό, κάντε τα άλογα στην άκρη, παιδί μου, να περάσουν, ε.
1: Έλα, έλα. Πέμπτη.
0: Μαγείρα.
1: Έτσι.
0: Επιτέλους.
1: Άνοιξε την αυλαία. Το χαλί δεν το βάλες εκεί καλά. Τι έβαλες αυτή την γλάστρα εδώ μπροστά τώρα, δεν μπορώ να περάσω.
2: Μα είναι ορχιδέα.
1: Τι να πιω εκεί. Μα τι να την κάνω την ορχιδέα, Χριστιανή μου. Χαλί κόκκινο, θέλω να πατήσω να μπω.
0: Αλέξανδρε, το χαλί.
1: Να το σώσουμε και ένα λουλούδι.
0: Το χαλί.
1: Αλέξανδρε, πάρε τον Αμύρ, βάλ τον πιο πέρα.
2: Ο Αμύρ είναι το άλογο, το βαβαρικό.
1: Είναι το βαβαρικό.
0: Βαβαρικό, άλογο να ακούω.
1: Όχι καλά, ο Αμύρ είναι το αραβικό.
2: Α, συγγνώμη, τα μπερδεύω.
0: Τι ράτσα είναι, τι ράτσα. Από τα πιο ακριβά.
1: Ναι. Και έχω για αυτά που έχουν τα. Τα μαλλιά εδώ κάτω. Αυτά είναι τα βαβαρικά. Αυτό.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς
0: είστε? Καλά. Είστε καλά.
1: Πολύ.
0: Ναι, πολύ. 6 πρώτα λεπτά μετά τις 8:24
1: του Ιούνιου. Πολύ το λέτε για να πείσετε εμένα ή για να πείσετε τον εαυτό σας?
0: Κοίταξε, κοιτάω το ημερολόγιο. Έχει 24 του Ιούνιου.
1: Μετά σαν ανάποδα.
0: Πόσο καλά να είναι.
1: Ένας μήνας έμεινε. Θα τελειώσει που θα πάει.
0: Τι γίνεται?
1: Είμαστε καλά. Ανυπομονούμε για βουτιές.
0: Βεβαίως. Α, ωραία. Ετοιμάζετε κάτι?
1: Δεν έχω κάνει ούτε μία.
0: Τώρα ετοιμάζεται κάτι, δεν ετοιμάζεται?
1: Κάτι ετοιμάζω, ναι.
0: Ωραία, θα τα δούμε στα story ή όχι?
2: Λοιπόν, σου έχουμε ένα φανταστικό ερώτημα. Σήμερα στο Για Πες συζητάμε με τον κόσμο και μας στέλνουν φυσικά στο 6937-949-949, το Viber του σταθμού. Τι κάνεις όταν ο σύντροφός σου έχει μούτρα?
1: Λοιπόν, θέλετε να σας πω κάτι?
2: Την αλήθεια.
1: Δεν κάνει μούτρα ο Δημήτρης.
0: Είδες,
2: είδες, είμαστε τυχερές.
1: Απλά δεν μιλάει.
2: Αυτό λέγεται μούτρα.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν είναι μούτρα. Μούτρα κάνω εγώ. Μούτρα κάνω εγώ.
2: Δεν
1: μούτρα,
2: μιλάει για πόσες ώρες μπορεί να μην μιλάει?
1: Τίποτα. Φεύγει από το σκηνικό, ναι. Δηλαδή γίνεται τσακωμός, σου λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Φεύγει, πάει στην τηλεόραση, ανοίγει δυνατικά. Τι, ανοίγει, πάει, ξαπλώνει, παίρνει ένα βιβλίο να διαβάσει. Δηλαδή φεύγει από το σκηνικό για να καθαρίσει το μυαλό του. Αυτό αν το ρωτήσεις μετά από μισή ώρα
0: κάτι
1: γιατί
0: άλλο
1: τσακωθήκαμε, δεν θυμάται.
2: Είδες.
0: Ή κάνετε, δεν θυμάται. Το... Καλή
1: τακτική.
0: Λες, θέλω να πω ότι το μειώνει ως
1: ναι,
0: το τσακωμό του. Και
1: δεν του αρέσουν οι εντάσεις.
2: Έτσι οπότε... ακριβώς είναι και ο Γιάννης. Πάρα ναι, πολλά κοινά έχουν με το Δημήτρη τελικά.
1: Ναι.
2: Ρε εσύ, κοίτα να δεις, το έχουμε γλιτώσει.
1: Οι άντρες πιστεύουν ότι δεν κάνουν πολύ μούτρα. Εμείς είμαστε οι μοφορτούν μούτρουδες.
0: Και ξέρετε ποιο είναι το restart? Έχω restart. Κοιμάσαι.
2: Ναι. Το ή χειρότερο να κοιμηθεί τσακωμένος.
0: Ναι, κοιμάσαι ή ένα δεκάλεπτο.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν έχω κοιμηθεί ποτέ τσακωμένη.
0: Ναι, το πρωί όμως είναι restart τελείως.
1: Εγώ έχω κοιμηθεί.
2: Εγώ όχι.
0: Ναι, καλά, και
2: μπορώ, εγώ δεν μπορώ καθόλου, παιδιά.
0: Και μετά
2: πρέπει
0: το,
2: να
0: πρωί,
2: το,
0: το πρωί το ξεχνάς τελείως, να ξέρεις.
2: Πρέπει να το λύσω.
0: Πώς είναι
2: πως
0: κλείνεις τον υπολογιστή και καθαρίζεις το ιστορικό? Αυτό είναι.
2: Δεν κάνω εγώ τέτοια. Πρέπει να το λύσω.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Λύστο.
2: Τι θα κάνω, νομίζεις?
1: Θα το αφήσω έτσι, σαν γόρδιο δεσμό.

0: Λίγα λόγια εμάς δεν μας φτάνουν. Όχι. Εμείς θέλουμε πολλά, θέλουμε κουτσομπολιά, θέλουμε να βγουν όλα στη βάρα.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
3: Ακούστε εδώ τώρα πολύ προσεκτικά.
0: Τι?
3: Την ατάκα αυτή που θα υποθεί. Έχω λόγο που σας το βάζω, έτσι ξεκινάει το όλα στη φορά.
0: Ανατολικό είναι αυτό, ρε παιδιά.
3: Είναι κάτι το οποίο θα σου θυμίσει πολλά. Περίμενε λοιπόν.
1: Είναι αυτός που μου λέει τι να κάνω.
3: Εδώ λοιπόν είναι το τραγούδι της Μαρίνα Σάτι, ναι. Για το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλος δώρος η Στέλλα Μπεζαντάκου.
0: Όπα, πώς βρέθηκε αυτή στην κουβέντα?
3: Κινείται νομικά. Έκανε αγωγή στη Μαρίνα Σάτι,
4: ναι. Το τραγούδι αυτό λέγεται μπλουζάκι, αυτό εννοείς?
3: Το κομμάτι pop. Όχι, στο κομμάτι pop. Βάλε το κομμάτι pop. Ξεκινάει το κομμάτι pop της Μαρίνα Σάτι Φορτούνη, ναι. Γιατί στο λέω να το βάλεις? Με μία τάκα της Στέλλας Μπεζαντάκου που λέει: εγώ είμαι η βασίλισσα του μέλλοντος. Γιατί προηγούμαι. Μπράβο.
5: Γιατί προηγούμαι της εποχής μου. Κάνω πρωτοποριακά πράγματα. Κάνω πράγματα πρώτα εγώ και μετά ακολουθούν οι υπόλοιπες. Οι οποίες με
4: εκεί,
5: και
4: εγώ να μέσα στο μπλουζάκι ήταν πρόβλημα.
0: Ωραία.
3: Είναι μία τάκα την οποία είχε πει η Στέλλα Μπεζαντάκου και την έβαλε η Μαρίνα Σάτι στο τραγούδι.
4: Τιμή της όμως που την έβαλε, δεν είναι κακό.
3: Ναι, δεν είναι κακό.
0: Δεν
3: απλά
0: άδεια.
3: Έπρεπε να πάρει άδεια.
4: Σωστά.
3: Για να το κάνει. Και τέλος πάντων προσπάθησε να έρθει σε μια επικοινωνία μαζί της. Από ό,τι λέει η ίδια, κάποιος συνεργάτης της Μαρίνα Σάτι της είχε πει ότι εμείς, ας πούμε, που σε εκτιμάμε, που σε αγαπάμε και αυτά και το βάλαμε για καλό. Και να ανοίξεις μια συναυλία της Μαρίνας, έτσι ώστε, παιδί μου, δεν έγινε ποτέ. Και δεν βρίσκει άκρη η Στέλλα Μπεζαντάκου. Έτσι ζητάει, λοιπόν, έκανε μια αγωγή και ζητάει 30.000 ευρώ. Δεν το κάνει για τα χρήματα, λέει, γιατί αν το σκεφτεί τα 30.000 ευρώ, δικηγόρο, αυτά όλα.
4: Καλή,
3: μένει ένα πολύ μικρό
4: ευρώ,
3: ποσό στο τέλος.
0: 300 ζητάει, όχι 30.
3: Γιατί, 30.000
4: μία
3: ευρώ,
4: ελάχιστα.
3: Ένα συμβολικό ποσό, λέει, μόνο και μόνο γιατί
4: συμβολικό,
3: πρέπει,
4: ναι,
3: να σεβόμαστε την πορεία του κάθε καλλιτέχνη. Και εγώ ένιωσα ότι δεν υπήρχε. Θα σα πω, παιδιά, ένα λεπτό. Πρέπει να σεβόμαστε, λέει, την πορεία του κάθε καλλιτέχνη και ένιωσε ότι δεν υπήρχε, ναι, σεβασμός προς το πρόσωπό μου. Είναι συμβολικό, βρε, το 30, γιατί από τα 30.000 κάποια κρατάει το κράτος, κάποια οι δίκες για τα έξοδα και αυτά, και μένει ένα ποσό γύρω στα 2.000.
4: Σιγά-σιγά μένουν 2.000 τα 30.000.
3: Τώρα αμφισβητείς το Γιώργο Λιάγκα που το είπε στο πρωινό.
4: Α, όχι, τότε πάσω. Πάω, πάσω. Δεν
3: έλα,
4: το
3: γιατί αν έκανε μια ανάρτηση χθες το βράδυ και είμαι πολύ ταραγμένη.
4: Τι?
3: Ανέβασε ένα story ο Γιώργος Λιάγκας,
4: ναι,
3: με ένα μαύρο φόντο.
0: Ναι,
3: γκρι,
0: ναι, παιδιά, το είδα κι εγώ.
3: Και,
0: ναι,
3: έγραψε,
4: αυτό, thriller.
3: Και έγραψε στο story: ύψιστο αγαθό η ελευθερία, όποιο και αν είναι το τίμημα.
0: Λοιπόν, και εγώ που έχω ακούσει ότι τα βρήκανε με τον Ατένα και συνεχίζουν.
3: Λες να έχει να κάνει με τη δουλειά.
0: Πού να πάει το ύψιστο?
3: Εχθές το βράδυ.
4: Αλήθεια τώρα.
3: Ύψιστο αγαθό
4: σε
3: η ελευθερία.
4: Σε μαύρο φόντο.
3: Ναι. Όποιο και αν είναι το τίμημα.
0: Σε όλα τα sites παίζει, σου λέω τώρα. Γιατί έσκασε χτες το βράδυ και το παίρνουν όλοι ως.
3: Τι
0: έγινε τώρα, ότι τα σπάσαν με τον Αντένα και φεύγει, είναι ελεύθερος?
4: Γιατί δεν τον παίρνουμε ένα τηλέφωνο?
3: Θα ακούσουμε τι θα πει στην εκπομπή.
0: Να το στείλω ένα μήνυμα. Γιώργο, τι εννοούσες με
4: αυτό
0: που ανέβασες?
4: Είσαι καλά,
3: φαντάζεσαι? Τώρα σε ετοιμάζεται.
0: Πας καλά.
3: Δύσκολο να καταλάβεις τι μπορεί να εννοεί. Και σίγουρα ήξερε ότι θα δημιουργηθεί όλος αυτός ο ντόρος. Γιατί είναι μία περίοδος στην οποία γνωρίζουμε από ό,τι μας έχει επικοινωνήσει ο ίδιος πως δεν έχει υπογράψει ακόμα. Δεν έχει δώσει τα χέρια 100%.
4: Παιδιά, είχαμε μείνει στο ότι ψάχνει ανθρώπους. Για την παρέα του.
3: Τι να πω, παιδιά, για όλους ακούγονται διάφορα. Και η Ζήνα Κουτσελίνη λέει, ετοιμάζει την, κάνει δοκιμαστικά και ετοιμάζει
0: είναι
3: την εκπομπή.
0: Είναι αλήθεια αυτή που ακούστηκε, ρε Αθηνά?
3: Για τον Γρηγόρη Γκουντάρα ακούγεται. Το ίδιο, ναι, δεν το αρνήθηκε και είπε μακάρι να συμβεί κάτι τέτοιο σε δηλώσεις του. Ακούγεται για την Ελένη Γελαλή που ήταν η αρχισυντάκτρια της
4: Ελένης Μενεγάκη.
3: Για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου.
0: Α, πάει να κάνει, δηλαδή, Μενεγάκη πάνελ η Ζήνα.
3: Δεν ξέρω πώς το έχει.
0: Ό,τι έκανε Μενεγάκη 10 χρόνια.
3: Να σου είμαι ειλικρινής.
0: Γελαλή, Αλεξάνδρου και Γκουντάρα. Αυτό ήταν η πάνελ της Μενεγάκη. Πότε, ρε παιδιά, όταν είχε πάει στον Αλφα.
3: Αυτό που σίγουρα ξέρω να σας πω, όπως έλεγε ο Παπαγιανόπουλος κάποτε και σε μια ταινία για τις εκλογές, οι εκλογές αυτές θα είναι μουγκές.
0: Ναι.
3: Έτσι θα είναι και η τηλεοπτική σεζόν που έρχεται.
0: Μουγκίλες να είναι.
3: Θα δούμε. Θα γίνουν πολλά μέσα στο καλοκαίρι, γιατί προς το παρόν τα μεγάλα ονόματα είναι όλα στον αέρα.
0: Ναι.
3: Δεν έχουν,
0: ναι,
3: κλείσει.
0: Και οι ΦΕΗ γράφονται στα sites ότι δεν έχει κλείσει.
3: Από τους καταλαβαίνετε, είναι
0: εγώ
3: δύσκολα.
0: Εγώ πιστεύω, να ξέρετε, επειδή έχει ακουστεί ότι έχουν συνεννοηθεί όλα τα κανάλια μεταξύ τους να ρίξουν τις αποδοχές των, ναι, μεγάλων παρουσιαστών, δηλαδή της πρώτης γραμμής.
3: Παναγία, μου τρόμαξα, ναι.
0: Πάει
4: έχει ένσταση η Ρακέλ.
0: Έχει ένσταση η Ρακέλ. Ρακέλ, εδώ.
4: Δεν πέφτουν τα μπάτζετ, ηρέμησε.
0: Για να τους ταρακουνήσουν και να δεχτούν να ρίξουν τις. Τους αφήνουν λίγο ξεκρέμαστους, να τρομάξουν. Σου λέει μπορεί να μείνω και εκτός. Και μετά του λέει πάρε μια 30-40%.
4: Και μετά επαναλήψεις, Κωνσταντίνο και Ελένη.
0: Μετά, ναι.
3: 20%. Μένει να δούμε τι εννοούσε ο Γιώργος Λιάγκας με το story του.
4: Παναγία. Θα βάλουμε το ραντάρ να το ψάξει.
0: Ναι.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
4: Α, όχι. Μία γυναίκα γεννημένη Φεβρουάριο ψάχνει.
0: Α, 150
3: ευρώ
0: δηλαδή
3: μετρητά δίνει.

0: τσακώνονται. Όλοι τσακώνονται και όλοι κατράνε μούτρα. Ναι. Για να μην λέτε ότι τα κάνουμε μόνο εμείς. Εντάξει.
1: Γιατί το είχαμε ενισχύσει.
0: Κρατάνε και οι άντρες, παιδιά.
2: Βέβαια.
1: Εγώ εδώ τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε, είμαι σε μούτρα.
2: Εσύ είσαι σε μούτρα.
0: Εσύ κρατά μούτρα.
1: Ναι, τώρα κρατά μούτρα αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, γιατί σκόθηκε με στο βράδυ.
0: Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε γιατί δεν
1: το σκύλο, κατά λάθο.
2: Μέσα στα σκοτάδια.
0: Δεν μπορώ.
2: Και του έκανε ιστορία.
0: Δεν μπορώ.
2: Λοιπόν, στείλε πρώτο, εγώ θα σου το πω τώρα.
1: Αλήθεια.
0: Και μου λέει, πάτησα το σκυλαμπέτι και μου κουνάει.
1: Κατά λάθο.
2: Ναι, κατά
0: λάθο. Γιατί φταίει.
1: Και είμαι σε μούτρα τώρα.
0: Το ήθελε να πατήσει το σκύλο, δεν το λαμβάνω.
1: Έλα μου ντε. Έλα μου ντε, πες με εσύ.
2: Που δεν σκοτώθηκε με τη νύχτα.
0: Μούτρα.
1: Εγώ είμαι σε μούτρα.
2: Γιατί
1: αντέδρασε περίεργα.
0: Α, μάλιστα, λοιπόν.
1: Ναι.
0: Πάμε να δούμε τι κάνετε εσείς τώρα. Η Ειρήνη λέει, του κρατάω κι εγώ, θα του περάσει.
2: Σωστή.
0: Καλά κάνεις και κρατάς κι εσύ.
1: Ναι.
2: Οφθαλμών αντί οφθαλμού.
0: Έτσι, και οδόντος αντί οδόντα. Πώς το λέγανε αυτό.
2: Μια βγει δόντι.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Ένα δόντι.
0: Η Δάφνη, καλημέρα παιδιά. Τον αφήνω με τα μούτρα του, δεν υπάρχει χειρότερο από τα μούτρα και την κρίνια. Όταν έχω άδικο, που σπάνια γίνεται, λέει η Δάφνη, ας κάνει λίγα μούτρα, θα του περάσουν.
2: Ωραία. Περιμένει λοιπόν, υπομονή. Ναι.
0: Η Όλγα είναι η καλύτερη. Λέει, μισός και ξαναμιλήσεις. Κατά τα μούτρα σου. Καταπληκτικό.
1: Μούτρα, κατά τα μούτρα.
0: Ο Παύλος λέει, καλημέρα. Όταν κρατάει μούτρα παραγγέλνω 2 πιτόγυρα με τζατζίκι φουλ. Τα τρώω ανοίγοντας το χαρτί με θόρυβο. Τα τρώω ώστε να ακούγεται το κράτσα κρούτσα. Καταπίνω, λέει, δυνατά. Πίνω και μια κόλλα κάνοντας σε κάθε γουλιά. Και τη λέω με μπουκωμένο στόμο, θες. Εκεί πέφτει όλα καλά.
2: Υπέροχο.
3: Και θα παρακύλω.
2: Ναι. Υπέροχο.
3: Έξι σάντουιτς ξεχειρισμένα. Hot dog να πάω.
2: Φανταστικό.
3: Έχω λίγο θυμίσει από τη μία.
0: Ναι, παιδί μου, εσύ. Κάντο αυτό. Λοιπόν, η Ελίτσα λέει απαξιό. Αυτό κάνω. Ή αν φταίω εγώ για τα μούτρα του, μετά ψάχνω να του κάνω πλάκα. Ή ζουζουνιάρι και συγγνώμες κτλ. Καλημέρα.
2: Από όλα, από όλες τις αντιδράσεις.
0: Από όλα. Η Ελισάβετ λέει καλημέρα. Λοιπόν, αν εκείνος έχει μούτρα, φυσικά θα έχω κι εγώ, αλλά περισσότερα γιατί σε αυτό το σπίτι μόνο ένας μπορεί να έχει μούτρα.

0: ιδιωτικής ετικέτας στο μασούτι Mr. Grand και Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες, τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή, μασούτης, 50 χρόνια εμπιστοσύνη κάθε μέρα. Εμπιστευτείτε και το πάμε πρωινό κάθε μέρα.
1: Εμπιστευτείτε μας και εμάς που θα πάμε τώρα σε ένα διάλειμμα να πιούμε δύο γουλιές καφέ σαν άνθρωποι και ξαναρχόμαστε.
2: Μπαμπά, τι είναι οδική βοήθεια?
3: Αν μείνουμε στο δρόμο, έρχεται βοήθεια.
2: Και η νομική προστασία?
3: Προστασία, αλλά νομική.
2: Και η απαλλαγή?
3: Αυτό δεν είναι και τόσο απλό, να σου το εξηγήσω.
2: Ή μπορούμε απλά να μπούμε insurance market?
3: Απλό είναι να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο insurance market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια. Βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Φίλες και φίλοι.
6: Μα είμαστε δύο.
5: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
7: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
5: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
15: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
16: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
17: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
18: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
19: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Fresiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Freshderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
21: Ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
22: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
23: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
24: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
25: Ρυθμός 949.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market, λοιπόν, σου εξηγούμε καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market, 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή. Απλή είναι και η κίνηση. Είναι...
26: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
27: Πες μας, πράκτορ, αν είναι απλά τα πράγματα στους δρόμους της πόλης ή όχι.
28: Κοίτα να ξαναδείς, είναι απλά γιατί είσαι σταματημένος στο ποτάμι ανεβαίνοντας, οπότε μπορείς να χαζέψεις λιγάκι να δεις τον απέναντί σου μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια ανεβαίνοντας. Έτσι, οι Κηφισίες και στα δύο ρεύματα αναδιαστήματα, κυρίως όμως στην άνοδό της μέχρι το Χαλάνδρι. Το κέντρο είναι δύσκολο, η Πειραιώς προς τα πάνω μετά την Τεχνόπολη και η Συγκρού μετά τη Νέα Σμύρνη και η Παραλιακή επίσης με πυκνή ροή από τον Άλυμο μέχρι το Δέλτα Φαλ. Αυτά. Α, και αν έρχεστε στην είσοδο της πόλης, να μπείτε δηλαδή από το Χαϊδάρι προς τα δω, στην Καβάλας και να φτάσετε μέχρι το Μεταξουργείο, πάλι έχει κάποια διαστήματα τα οποία είναι πυγμένα.
29: Ο καιρός σήμερα.
1: Για να δούμε ο καιρός τι θα κάνει.
30: Λοιπόν, ναι. Είσαστε έτοιμοι να χαλαρώσετε?
1: Αχ, ναι.
30: Ξαπλώστε μπρούμητα αυτή τη φορά.
1: Μπρούμητα, ναι.
30: Ξαπλώστε μπρούμητα και ανοίξτε χέρια και πόδια,
1: ναι,
30: παράλληλα με το πάτωμα.
28: Τόσα λεφτά πληρώσαμε.
30: Πάρτε βαθιές αναπνοές. Νιώθετε τον ήλιο που έχει τώρα αυτή τη στιγμή στην Αττική να διαπερνά το κεφάλι σας και να φτάνει στις μύτες των ποδιών?
1: Το
30: πρέπει
1: νιώθω.
30: Να το... Μπράβο.
28: Μπρούμητα.
30: Αυτή τη στιγμή, έτσι, αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
30: Λοιπόν, μπρούμητα. Mm. Που περνάει το φως του ηλίου από το κεφάλι σου και φτάνει στα πόδια.
28: Ετοιμαζόμαστε για κάτι.
30: Εντάξει, λοιπόν, περιμένετε. Ετοιμαζόμαστε για τα σύννεφα. Το μεσημέρι, λοιπόν, να έρχεται ένα μεγάλο σύννεφο και καλύπτει το δέρμα σου από πάνω.
1: Αμάν.
30: Νιώθεις μια δροσιά?
1: Ναι.
30: Τι νιώθεις, ε?
1: Ναι.
30: Είναι τα πέντε μποφόδα. Έχει και πέντε μποφόδα σε μένα. Λοιπόν, τα πέντε μποφόδα αυτά παίρνουν τα μαλλιά σου τώρα και τα κάνουν μαλλιτσριά. Τα ανακατεύουν δηλαδή πολύ.
1: Δεν θέλω τέτοια.
30: Μα αυτό είναι το. Συγκεντρώσου λίγο σε αυτό.
28: Έχουμε,
30: γιατί είναι το μούντα.
1: Τι να κάνω.
30: Λοιπόν, πάρε βαθιές αναπνοές πάλι. Γυρίστε στο πλάι σε στάση εμβρίου. Σε στάση εμβρίου. Εγώ πεθαίνω με την άκρη του ματιού που βλέπω γιατί και ο Αλέξανδρος παίρνει βαθύ
28: να πει.
30: Μπράβο, Αλέξα. Είσαι ο καλύτερος μαθητής από όλους.
1: Και δεν μιλάει
28: κιόλας.
30: Να είμαστε. Να είμαστε που να είμαστε.
1: Στόμα έχουμε και μιλιά.
30: Λοιπόν, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Ήλιο μέχρι τώρα 34 βαθμούς Κελσίου και κάποια μποφόρ. 5 θα είναι, 6 θα είναι, 3 θα είναι. Ό,τι δώσει ο Θεός. Με αυτό θα πορευτούμε.
1: 3 ή 5
0: θα είναι. Τι σας έχω κάνει.
1: Μα έχει σπάσει τα αρχή και αυτό μα έχει κάνει.
0: Ντροπή σου να μιλάς έτσι. Για τη Γιόγκη.
1: 2-10-68-35-7-22. Η Γιόγκη φεύγει. Η Μαντάμ Μπακυρά έρχεται. Για καλέστε, παρακαλώ.

0: Εγώ ένα θα σας πω. Ό,τι λένε όλες θα γίνουν πάρα πολλές, θα κατατάξεις, δεν θα γίνει τίποτα. Μπούρδες είναι.
1: Α, α, ναι, στο τέλος τα ίδια.
0: Οι ίδιοι πάντα μένουν και πάνε και έρχονται λίγο προς λίγο πίσω, αλλάζουν λίγο ώρα.
2: Και μένουν οι ίδιοι.
1: Με λιγότερα λεφτά.
2: Προσέξτε τι λέτε.
0: Μένουν οι ίδιοι πάνω κάτω. Πάνε και έρχονται λίγο προς λίγο πίσω. Φέρνουν και ένα καινούριο. Πάνε, λένε ένα καινούριο.
2: Εντάξει. Ωραία, αυτά είναι ωραία πράγματα. Η Αναστάτωση, γιατί μας έχει βρει.
0: Να ανανεωνόμαστε και λίγο. Τι, όλο ίδιο θα είμαστε.
2: Εντάξει, μαντάμ Μπακίρα μου. Μεγάλη life coach.
0: Όλα γίνονται για κάποιο σκοπό και για στο τέλος είναι για καλό. Θα δεις.
2: Εντάξει.
0: Άκουμε που σου λέω.
1: Τώρα θα κοιμηθούμε ήσυχοι.
0: Τώρα βάλεις το intro και άσε τον ύπνο.

0: γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλημέρα, είμαι Αγαθή.
0: Πώς?
1: Αγαθή.
2: Α, ωραία.
0: Αγαθή, ωραίο όνομα είναι Αγαθή.
1: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
0: Είχα χρόνια να ακούσω τέτοιο όνομα.
2: Ναι.
0: Αγαθή μου, κοιμόσου να τι έκανες, ακούω λίγο νισταγμένη.
1: Όχι, απλά βγήκα από νύχτα, οπότε σε λίγη ώρα θα πω για ύπνο.
0: Σε ρίζα από το βράδυ.
3: Νυχτερινή βάρδια είχε.
1: Ναι.
2: Ναι. Και χθες ψάχναμε.
0: Στα μπουζοκά ήσουν ή δούλευες?
1: Όχι, ήμουν νοσηλεύτρια.
0: Φαντεπέλα μου, εσύ να είσαι καλά, να είσαι καλά, γιατί είστε άνθρωποι
3: δουλειά
0: που κάνετε μια δουλειά που θα έπρεπε να σας φιλάμε και τα χέρια.
2: Βέβαια.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να, συμφωνεί κύριε Ρακέλ, γι' αυτό είχα βγει. Λοιπόν, έτοιμη είσαι, Αγαθή?
1: Ναι, αμέ.
0: Πάμε να παίξουμε. You're playing with fire, I told you that in the end you will get burned. You're playing with fire and the time has come for you to be reminded of me.
1: Δεν το βρήκα.
0: Δεν το
2: βρήκες.
0: Είναι επειδή δούλευες όλη νύχτα.
2: Έλα ρε Αγαθή, ήταν εύκολο.
3: Έχεις βραδινή βάρδια να μας πάρεις την επόμενη φορά. Επόμενος.
2: Σε φιλιά Αγαθή.
0: Καλημέρα, καλή συνέχεια Αγαθή.
2: Εγώ το βρήκα.
0: Good morning.
4: Καλημέρα.
0: Good morning, εσύ είσαι στον Κηφισό, που είσαι, σ' ακούω έξω είσαι.
4: Μπράβο.
2: Σας πω από τη χειδιορατικότητα, Νάτα.
4: Είμαι... Από τον Κηφισό, έρχομαι.
0: Από τον Κηφισό και την κορφή Κανελάκου. Εγώ έχω και αιμαντικές ικανότητες. Αλλά δεν το λέω, γιατί μετά θα με θέλουν όλοι για medium. Προτιμώ να είμαι life coach. Γιατί καμιά φορά μπορεί και
3: μπορεί
0: ο άνθρωπος
3: να
0: πέσω έξω, να μην το βρω.
3: Τώρα που ετοιμάζουμε κάτι μπορεί να σας χρειαστούμε.
0: Και μετά να με κράζουν, να μου λένε τι medium είσαι που δεν το βρήκες.
2: Κατάλαβα, είναι μεγάλη ευθύνη.
0: Πώς ονομάζεσαι, γλυκιά μου?
4: Έλενα, Έλενα.
0: Έλενα, είσαι έτοιμη?
4: Δεν χρειάζεται.
0: Το βρήκες?
4: Βέβαια.
0: Ποια είναι ρε σιγάτα?
4: Παίζεις με τη φλόγα.
3: Εγώ στο πα.
5: Πως το τέλος θα καεί.
2: Φανταστική.
0: Καλά.
3: Μπράβο, μπράβο.
0: Γατάκια όλοι μπροστά σου, Έλενα. Γατάκια.
3: Λοιπόν, κέρδισες δύο πίτσες από την Pizza Fan. Η premium έφτρη σειρά της Pizza Fan έχει συναντήσει πλέον τη δημιουργικότητα του Δημήτρη Σκαρμούτσου. Το αποτέλεσμα είναι απολαυστικό. Ανακάλυψε τη νέα πίτσα Μαργαρίτα Lime και εσύ, φίλοι μας, με μια μοναδική γευστική εμπειρία και την υπογραφή του αγαπημένου σεφ Δημήτρη Σκαρμούτσου. Συγχαρητήρια.
2: Μπράβο, Έλενα.
4: Πρέπει να μας πει πώς να τις τρώμε χωρίς να παχαίνουμε.
0: Τι, ποιες θα τρώμε τις πίτσες?
2: Ναι.
0: Άκου να δεις τώρα. Θα σου πω εγώ ένα μυστικό. Ένα είναι το μυστικό. Μη φας πάνω από δύο κομμάτια. Το λέω που εγώ μπορώ να φάω μία τσικαδιτιά μου ολόκληρη. Αλλά δεν θα φας. Θα φας μέχρι δύο.
3: Και τέλος.
2: Εντάξει, καλά είναι.
4: Και μετά πιες πολύ νερό. Και είσαι οκ.
3: Και πολύ νερό.
0: Νερό όλη μέρα πρέπει να πίνεις πάρα πολύ.
3: Εντάξει.
0: Το λέω εγώ που προσπαθώ. Είμαι με μια κανάτα, την κουβαλάω παντού μαζί μου για να πίνω νερό. Πρέπει να πίνουμε πάρα πολύ νερό. Κάνει καλό και στην κυταρίτιδα, στην κατακράτηση, στη χαλάρωση. Ποιες πιακουλίσσα. Κάτσε να πιω και εγώ.
4: Εσείς είστε κορμάρες εκεί, δεν χρειάζεται τίποτα.
0: Εμείς χορεύουμε και πολύ, Έλενα. Κάνουμε πολύ, πολύ γουρτάνς.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Μας είπατε κορμάρες.
2: Ευχαριστούμε, Έλενα.
0: Ναι, ναι, ο Φορτούνης είναι. Τώρα κάτσε, θα τον βάλω να άσκελα να μετρήσω το τηλιακό του.
3: Τα φιλιά
0: μας.
3: Good morning.
0: Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο. Θέλεις λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς?

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, ανάποδα στο ρυθμό 949. Εδώ συνεχίζουμε μέχρι και τις 10, λίγο πριν τις 9 να σας πω και συζητάμε και στο όλα στη φόρα και γενικότερα ότι είναι η περίοδος μεταγραφών, υπογραφών και συζητήσεων.
1: Ναι.
0: Ωραία. Τη βάλετε την υπογραφή σας?
1: Ναι, θα τη βάλω. Να, έλα, ορίστε. Να, τη δικιά μου.
0: Το θέμα είναι πού θα τη βάλουμε.
1: Τι να, εγώ δεν θα τη βάλω. Εννοείται που θα τη βάλουμε. Δεν τη βάζουμε όπου και όπου.
0: Για να σας δω τώρα. Α, και εσύ, εσύ. Παρόμοιες είναι, ρε παιδιά. Εμένα είναι αυτή εδώ.
1: Ναι.
0: Κοιτάξτε.
1: Πολύ ωραία υπογραφή σου.
2: Ευχαριστώ.
0: Εμένα είναι φανταστική. Πρόχειρη είναι τώρα εμένα αυτή.
1: Ναι.
0: Α, εσένα είναι πολύ αφαιρετική.
1: Ναι.
0: Έργο τέχνης. Υπάρχει, παιδιά, εδώ πέρα σύμφωνα με τη γραφολογία ένας κανόνας,
1: ναι,
0: που σου εξηγεί το σχήμα της υπογραφής σου και τι αντανακλά.
1: Για
0: όσον
1: πες,
0: αφορά
1: λέει,
0: την προσωπικότητά σου. Έτσι. Λοιπόν, όταν λέει το πρώτο γράμμα της υπογραφής σου είναι μεγάλο,
1: ναι,
0: δείχνει ότι είσαι ανεξάρτητο προφίλ που αναζητά την αναγνώριση και φροντίζει την εξωτερική σου. Στην εξωτερική σου εικόνα.
1: Ναι. Πολύ ωραίο. Ισχύει.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ισχύει. Ναι, ναι.
0: Ωραία. Αν είναι όμως πάρα πολύ μεγάλο.
1: Ναι.
0: Όπως της Αθηνάς.
2: Ναι, εμένα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Εμάς είναι μεγάλο σε σχέση με τα υπόλοιπα, αλλά όχι τεράστιο. Ναι, ούτε σένα.
1: Σένα είναι πολύ μεγάλο. Είναι δύο μεγάλα εσένα. Δεν έχεις μικρά.
0: Όχι, εμένα είναι μικρό. Της Αθηνάς είναι μεγάλο.
1: Ναι.
0: Εάν το μέγεθος λοιπόν αυτού του πρώτου γράμματος, λέει, της υπογραφής είναι υπερβολικά δυσανάλογο,
1: ναι,
0: υποδηλώνει δυσπιστία, απόρριψη προς τους άλλους.
1: Ναι.
0: Και στην αντίθετη πλευρά, ένα αυτό το ρίχνο είναι μικρό, που δεν μας νοιάζει, δείχνει πιο συγκρατημένες προσωπικότητες.
2: Είμαι εγώ συγκρατημένη προσωπικότητα?
0: Όχι,
1: συγκρότημένη εννοεί.
2: Α, συγκρατημένη.
0: Συγκρατημένη, εσύ δεν είσαι, γιατί είσαι τεράστια τώρα.
2: Εγώ αυτό το
0: πνίγηκα.
2: Ωραία, μάλιστα. Η υπογραφή μας λοιπόν σημαίνει πολλά.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, την έβαλες.
2: Εγώ την υπογραφή μου την κρατάω προς το παρόν.
0: Συγγνώμη,
1: εγώ έχω και μια τελεία στο τέλος στην υπογραφή μου. Τι σημαίνει αυτό, λέει κάτι?
0: Δεν ξέρω τι λέει. Δεν έχω ιδέα τι λέει. Μάλλον ότι βάζεις τελείες.
1: Τελεία και παύλα, μαγκύρα, είσαι τάβλα.
0: Αυτό. Παιδιά, πνίγηκα τώρα. Δεν ξέρω τι
1: να πεις. Θες νερό?
3: Έχει
1: και νερό.
0: Δεν ξέρω.
2: Στην υπογραφή σε μελετάει.
3: Δεύτερο στοιχείο.
2: 150 ευρώ μετρητά δίνουμε σήμερα το ραντάρ του ρυθμού μας σε μια γυναίκα που έχει γεννηθεί το μήνα Φεβρουάριο, οποιαδήποτε χρονιά.
1: Ωραία.
2: Άκου τώρα. Το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να είναι παντρεμένη.
1: Ναι, ωραία.
2: Απλά
1: μια παντρεμένη υδροχόαψα.
2: Το τρίτο στοιχείο σε πολύ λίγο.

0: χασμένα.
1: Ήρθε η ώρα να φύγουμε για διάλειμμα. Πριν από αυτό, να σας πούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον πόσο ο ήλιος μας δίνει ζωή αλλά και κοκκινίλες. Και μετά την έκθεση στον ήλιο, μπορούμε να δώσουμε στην επιδερμίδα μας φροντίδα που μας αξίζει. Uniburn After Sun είναι ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, παιδιά, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο. Το Uniburn After Sun δροσύριζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα μετά την έκθεση στον ήλιο.
2: Λοιπόν, φεύγουμε. Πολύ λίγα λεπτάκια διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μη φύγει κανείς. Έρχεται η Λέσχη με δωράρες.
3: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.

0: σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
4: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι.
5: Το λογαριασμό παρακαλώ.
6: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας. Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
11: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
12: Για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
13: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προ... Γιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
14: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
15: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
16: Αρχίζει!
17: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
16: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
17: Πού δηλαδή?
16: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
18: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά. Και κάπου εκεί ανάμεσα, ένα ταπεινό, ακούραστο το γιοτόμι, να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
20: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
21: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
22: Ρυθμός 949.
0: Γυρίσαμε δρυμύτεροι και επιστρέψαμε μαζί με τις Σίτζετς. Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Φορτούνη, θα σε ρωτήσω κάτι και θα μου απαντήσεις. Θες περισσότερο καλοκαίρι?
1: Ναι!
0: Θες Σίτζετς, γιατί σαλπάρεις καθημερινά από ραφίνα προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Με μόλις 24,50 για άνδρο σε μία ώρα. Με μόλις 28,70 για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, πάρω και να γρήγορα με ξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και επειδή έρχεται η λέσχη των καμένων ποιητών που θα σας δώσει δύο εισιτήρια Σίτζετς, πήγαινε έλα, πάνε έλα που λέει και η Αθηνά, σε οποιοδήποτε προορισμό του Αιγαίου, τι θα κάνετε?
22: Θα γράψετε το ποίημα σας με τη λέξη μούτρα. Έτσι. Σήμερα μέσα. Μούτρα
0: αφού
22: θέλουμε.
0: Μιλάμε
22: εσύ
0: για τα μούτρα.
22: Μούτρα τώρα. Προετοιμάζει για την ποιησή.
23: Έχω μούτρα.
0: Τα για... κουβαλάει από χθες βράδυ.
23: Γιατί κάνω μούτρα αυτή τη στιγμή από ό,τι βλέπεις.
22: Όχι σε
0: εμάς, αλλά παίρνει μπάλα και εμάς.
22: Ωραία, λοιπόν, γράψτε και εσείς το ποίημα σας. Στόχος είναι να μας κάνετε να γελάσουμε, να ξεκαρδιστούμε. Και αυτός που θα το πετύχει θα κερδίσει δύο εισιτήρια πανέλα με Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Και όποτε εσείς θέλετε. Ανοιχτά όλα σας τα αφήνουμε.
23: Περιμένουμε το τρίτο στοιχείο του ραντάρ επιτέλους να τα δώσουμε αυτά τα μετρητά, έτσι. Και περιμένουμε φυσικά και την Dr. Betty, η οποία έρχεται με ερευνάρα.
0: Κάντε υπομονή, θα σκάσει η Dr. Betty, θα σκάσει και το τρίτο στοιχείο. Να σκάσετε, να σκάσετε.
22: Έρχεται και ο Φέρης. Αυτό το τραγούδι το αφιερώνω στη φίλη μου τη Μαρία, την κολυτούλα μου που μ' ακούει.

0: Dr. Betty.
1: Πέντε λόγοι. Πέντε λόγοι που οι γυναίκες προσποιούν το οργασμό.
2: Όπα, εδώ είμαστε.
1: Το συχαίνομαι. Δεν πρέπει καμία γυναίκα να το κάνει αυτό, θεωρώ. Καμία. Δεν υπάρχει λόγος.
3: Πέντε λόγους.
2: Εγώ θα διατηρήσω.
3: Υπάρχουν
2: το...
3: πέντε λόγοι.
1: Εσύ τι θα διατηρήσεις. Το ποιο, το συνέστημα. Ποιο?
2: Όχι, επικαλούμε το
3: δικαίωμα
2: της σιωπής.
1: Δεν μας αρέσει.
2: Γιατί τώρα κι εσύ καθόλου δεν προσποιείσαι, δηλαδή.
3: Για κάτσε.
2: Υπάρχουν και λόγοι.
3: Πέντε κάποιες... λόγοι υπάρχουν.
2: Για πες.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το πιο απλό. Ναι. Την τόνωση του ανδρικού εγωισμού. Γιατί να τονώσω εγώ τον ανδρικό του εγωισμό όταν αυτός δεν μπορεί να με ικανοποιήσει?
2: Γιατί μπορεί να είναι, ρε παιδί μου, αυτό και κάποια στιγμή. Όχι, μπορεί να είναι κάτι που κάνεις για τον σύντροφό σου.
3: Μία παροχή.
1: Αυτός γιατί δεν κάνει κάτι για μένα?
3: Κάνει, αλλά δεν μπορεί. Ως τόσο μπορεί.
1: Εσύ φορτωνίζεται και εγώ στο διαβόλου. Τι σε φέραμε, δεν κατάλαβα.
3: Λέω εγώ τώρα.
1: Λοιπόν, πάρα πολλές γυναίκες προσποιούν τον οργασμό για να πείσουν τον άντρα ότι έκανε καλή δουλειά. Και ότι είναι ικανός
2: εργαστής. Και εγώ λάθος το βρίσκω, η αλήθεια είναι.
1: 100%. Γιατί και του δίνεις λάθος εικόνα για αυτό που είναι.
2: Ναι,
1: και μετά βγαίνει έξω και νιώθει ο μιμπό.
2: Ναι, είναι αλήθεια.
1: Ο μαμάο. Κατάλαβες. Και σημαίνεις ανικανοποίητη. Βέβαια, αγάπη μου, δεν το καταλαβαίνω αυτό.
2: Δεν υπάρχει λόγος, έχει δίκιο.
1: Θέλουν, λέει, να στείλουν ένα έμεσο μήνυμα ότι η σχέση πατέρα γέρα θεμέλια. Αφού δεν πατάει!
2: Ναι. Άρα πρέπει να λες τον άλλον την αλήθεια.
1: Με κάνετε έξαλλο,
2: να ξέρετε. Ναι, ναι, ναι.
1: Το δεύτερο, δηλαδή, το θεωρώ πιο λογικό, τη σεξουαλική πλήξη.
3: Τι?
1: Δηλαδή? Γιατί μπορεί η άλλη να βαριέται πάρα πολύ, να είναι μια επαναλαμβανόμενη ρουτίνα, χωρίς φαντασία.
3: Εξαντλείται
1: γρήγορα, ρίχνουν την κορώνα,
2: λέει,
1: τελείω.
2: Έχουμε και μια δουλειά.
1: Νιώθει αυτό, τελειώνω. Έχω και μια δουλειά, έχω και πονοκέφαλο, έχω και σκέφτομαι αύριο που έχω να σφουγγαρίζω εγώ.
3: Όχι.
2: Κατάλαβες.
1: Κατάλαβες. Αυτό το καταλαβαίνω για μια γυναίκα που ίσως να είναι και πάρα πολλά χρόνια και μπορεί να θέλει.
2: Ρε εσύ, από τη στιγμή που είσαι όμως πάρα πολλά χρόνια με τον άλλον. Τώρα το αυτονόητο ποιο είναι, σου λέω εγώ.
3: Ναι.
2: Ο άλλος ξέρει τα κουμπιά σου. Δηλαδή.
3: Ξέρει.
2: Αλίμονο κι αν δεν μπορεί να το κάνει.
1: Ναι, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις γύρω μας που δεν ξέρεις γιατί μια γυναίκα μένει με έναν άντρα. Γιατί φοβάται να φύγει. Δεν βασίζεται στον εαυτό της. Τη φροντίζει οικονομικά και δεν έχει στήριγμα δικό. Ότι δεν ξέρεις, υπάρχει και αυτό.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η προσπάθεια να έρθει σε πραγματική κορύφωση.
3: Αυτό το βλέπω.
1: Να έρθει η πραγματική.
2: Αυτό που λέμε τρώγοντας έρχεται η ώρα.
1: Ναι, δηλαδή λειτουργεί ως ψυχολογικό τρίκ.
2: Ναι.
1: Γιατί λέει ένας άντρας.
3: Κάνεις πρόβα.
1: Όταν πιστεύει ότι οδηγεί τη σύντροφό του οργασμό, είναι εξαιρετικά διεγερτική. Αυτό όμως είναι διεγερτικό για το ανδρικό μυαλό, παιδιά.
2: Και για το δικό σου.
3: Θα τα μαζέψει.
1: Εντάξει, μπορεί να ανεβάσει αυτό, να ανέβει το πάθος και ένταση.
3: Θα τα μαζέψει και θα φύγει ο άλλος. Θα πει τελειώσαμε.
2: Όχι, ρε
3: τι,
2: εσύ.
3: Τι.
2: Σου λέει εδώ η Dr. Betty, ξεκινάς. Ανεβαίνεις.
3: Προσποιείσαι και
2: όχι, σου λέει κάποια στιγμή
1: στην κορυφή δεν
2: σωστό.
1: Ανοίγει πόρτα.
3: Δεν ανοίγει. Μπράβο, κατάλαβες. Πρέπει να ξανακατέβει ο άνθρωπος.
1: Λοιπόν, η αποφυγή της αμήχανης κουβέντας. Φοβούνται να πούνε ότι τι έγινε, δεν τελείωσε.
3: Αυτό και τέτοιο.
1: Ναι. Μπορεί να είναι και η χημεία τη συγκεκριμένη βραδιά, ρε παιδί μου, κακή.
3: Και εντάξει, γκρίνια, καλά, και δεν με θες.
1: Θα φέρει γκρίνια, θα φέρει απογοήτευση, θα φέρει ασφάλεια. Τι έγινε, δεν σε φτώνω, δεν σε κάνω.
3: Και τότε δεν θυμάσαι ότι ήταν όλα καλά. Τώρα γιατί δεν είναι, αγάπη.
1: Ενώ όταν διαβεβαιώσει ότι ολοκλήρωσε, αυτό είναι και λίγο λευκή σημαία. Βγαίνει λευκό καπνό.
3: Γυρνά και από την άλλη και κοιμάσαι.
2: Μάλιστα.
1: Η διασκέδαση των υποψιών. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί ποτέ, παιδιά.
3: Ποιον υποψιών?
1: Δηλαδή, εξαπάτησης, θα σας πω. Αν ο ένας από τους δύο σχεδιάζει ή διαπράττει μια επιστία.
3: Κατάλαβα.
1: Η προσποίηση της απόλυτης σεξουαλικής έκστασης.
3: Θολώνει τα νερά.
1: Έκστασης είναι το τέλειο προπέτασμα καπνού. Πείθεις τον άλλον ότι εκπληρώνεις ακέραια τα καθήκοντα.
3: Μπράβο.
1: Και ότι υπάρχει πιθαναμένη αυτό και εκμηδενίζεις κάθε υποψία που θα μπορούσε
3: κανέναν
1: να απειλήσει τη σχέση.
3: Ναι.
1: Δαιμόνιο.
3: Δαιμόνιο. Βέβαια θα μπορούσε να πάρεις και δώρο.
1: Δαιμόνιο.
2: Σου λέει, εγώ την έχω τώρα αυτή, την κρατάω εδώ. Εμένα
1: κοίτα, όχι,
2: γύρω.
1: Σε θέλω. Ναι. Δηλαδή και ο άντρας να το κάνει, ναι, σου λέω εγώ.
3: Μπράβο.
1: Και από τις δύο περιπτώσεις να γίνεται. Ναι. Σε θέλω, σου δίνομαι, με εκστασιάζεις, με θέλεις σε κορύφωση. Και εσύ βγάζεις τα μάτια σου με άλλο.
3: Όμως.
2: Αυτό όμως τώρα μας δημιουργεί θέματα.
3: Μην το παρακάνετε.
1: Τώρα,
3: σε βάζει σκέψεις.
1: Θα πάει η Αθηνά και
2: γιατί
1: θα να ψάχνει.
2: Εμικανοποιούμαστε και περνάμε τέλεια. Ας πούμε, πες ότι δεν ικανοποιούμαστε και έχουμε αποστασιοποιηθεί, φοβάσαι το κέρατο. Εμικανοποιούμαστε και ικανοποιούμαστε τέλεια.
3: Πάλι φοβάσαι το κέρατο.
1: Γιατί φοβάσαι το κούκλα κέρατο μου, δεν δηλαδή το ξέρεις ότι όλα είναι στο χέρι της γυναίκας. Τώρα θα το μάθεις, εγώ θα στα πάω.
2: Εσύ θα μου το πεις, Dr. Betty, γιατί
1: θα στα πω τότε, άμα θες να μάθεις.
2: Όλα
1: εξαρτώνται από εμάς και περνάνε όλα από το χέρι μας. Αν τον αφήσεις, θα φύγει.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949.
1: Αν δεν τον ικανοποιήσεις, θα φύγει.
0: Στην Αθήνα, τρίτο στοιχείο.
1: Αχ, το ραντάρ σήμερα ψάχνει μια γυναίκα γεννημένη Φεβρουάριο.
2: Τα λέει με καημό.
1: Μια γυναίκα που είναι παντρεμένη και μια γυναίκα που έχει το ίδιο όνομα με τον σύζυγό της. Δηλαδή είναι Γεωργία Γιώργος, Δήμητρα Δημήτρης, Κωνσταντίνα Κωνσταντίνος.
2: Ιωάννης Ιωάννα.
1: Έτσι.
2: Τι λέτε,
1: 150 ευρώ μετρητά στο 2 10 68 35 7 22. 5 λεπτά θα περιμένουμε να μας καλέσετε.

0: ρε παιδιά.
1: Παιδιά, το ραντάρ ναι. Έψαξε, έβγαλε τις κεραίες.
0: Να μιλήσουμε
1: γύρισε
0: τον
1: από
0: άνθρωπο.
1: Εδώ, γύρισε από εκεί. Δεν βρήκε.
0: Έλα, ρε,
2: κρίμα.
1: Δεν βρήκε.
2: Δεν πειράζει. 300 άμετροι όμως.
1: 300 ευρουλάκια.
2: Jackpot.
1: Ωραία. Μετρητά.
2: Ωραία φάση.
1: Εντάξει, οπότε το ραντάρ θα επιστρέψει αύριο. Εμείς...
3: Είναι στο ρυθμό 949. Γιατί αύριο το ραντάρ μπορεί να ψάχνει μισθήνα.
1: Εμείς είμαστε εδώ.
0: Εμείς
1: δεν φεύγουμε.
0: Και η Λέσχη είναι εδώ, η οποία θα έρθει αμέσως μετά για να παίξουμε να ξελεγράρουμε. Κοιτάξτε να δείτε, μπορούμε να κερδίσουμε χρόνο τώρα με αυτό.
1: Μπράβο.
2: Ναι,
0: και να βγάλουμε
2: παραπάνω
0: ποιητές. Να το εκμεταλλευτούμε.
1: Σωστό. Πάμε. Ωραία. Η λέξη είναι μούτρα, είπαμε έτσι. Και κερδίζετε διπλό εισιτήριο, σίτζετ, πηγαινέλα, σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε.
0: Σωστό.

0: Χαρίστε λοιπόν στην οικογένειά σας αξέχαστες στιγμές με τη Minoan Lines. Ταξιδέψτε από τον Πειραιά στο Ηράκλειο ή τη Μήλο και αντίστροφα με μία μοναδική προσφορά. Δύο ενήλικες και δύο παιδιά έως 12 ετών μαζί με το γιο ταχύ σας,
1: ναι,
0: από 396 ευρώ παιδιά στην οικονομική θέση ή 424 ευρώ σε άνετη τετράκλινη καμπίνα με επιστροφή. Ου, πάρα πολύ καλή προσφορά. Απολαύστε λοιπόν την πολυτέλεια των βραβευμένων πλοίων της Minoan Lines με άνετα σαλόνια, VIP καθίσματα και εκλεκτές γεύσεις. Κλείστε τώρα στο minoan.gr, γιατί όταν σκέφτεστε ταξίδι, σκέφτεστε Minoan Lines.
1: Παιδιά, θα πάμε για διάλειμμα στην ώρα μας. Γίνεται και αυτό. Μια βόλτα πριν όμως, με ζωντανή σύνδεση με το Σύνταγμα έχω.
0: Ναι.
1: Στο πιάνο.
0: Στο πιάνο κάθισε. Πάνε όλοι τώρα να τραγουδήσουν στο πιάνο.
1: Τραγουδάνε.
2: Στο Σύνταγμα είναι αυτό, στο Μετρό που βάλαν το πιάνο.
1: Ναι.
2: Καλή καγιά δεν
3: είναι. Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
4: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
3: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
5: Έως την Τετάρτη. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ μεγάλες συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά σουπλίν Elixir 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
9: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
11: Άντε, προχώρα!
12: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλας στο προηγούμενο αιώνα!
13: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
14: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
15: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
16: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
15: Ποιος μίλησε?
16: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
15: Στον δεύτερο.
16: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
15: Τι?
16: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
15: Μπήκα σωστά?
16: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
17: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
15: Όπου θέλω.
17: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
18: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
19: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
2: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
3: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι. Πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
4: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
5: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novi.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα.

0: Γκαζά. Και ξεχνά τα. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Super Fast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy. Την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
2: Μια έκρηξη.
3: Έκρηξη, πότε καλέ.
2: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
4: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
3: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
2: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
5: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
3: Ποιος.
2: Έρχεται για να κάνει...
6: Παμ!
2: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
7: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε.
2: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλίμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
8: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
9: Ο ήλιος αγγίζει την επιδερμίδα σου κάθε μέρα. Γι' αυτό χρειάζεσαι κάτι περισσότερο από απλή αντιλιακή προστασία. Νέα Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream SPF 50. Σ' άρεσε, Φορτούνη?
10: Ναι.
9: Θες να συνεχίσω έτσι?
10: Ναι, ναι.
9: Αντιλιακή κρέμα υψηλής προστασίας για ευαίσθητο δέρμα με 2% εκτοήνη, μια συναμίδη βιταμίνη E και φυσικά έχει λύσματα γλυκόρυζας και φασκόμηλου. Προστασία από UVA και UVB με υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και κοινόπνευμα. Η καθημερινή ασπίδα προστασίας της επιδερμίδας σου. Η Intermed ήταν μεγάλος χορηγός της Ελληνικής Δερματολογικής και Φροντιολογικής Εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Μπορώ και έτσι.
10: Ναι, απλά ξεκινήσαμε ήδη τη γιόγκα.
9: Ναι.
10: Πριν πω την κίνηση.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
11: Πράκτορ Βουφού, να σηκώσει τον δρόμο του και να μας πει τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
10: Λοιπόν, στους δρόμους της πόλης γίνεται το εξής. Η άνοδος της Συγκρού είναι πάρα πολύ κόκκινη και τα δύο ρεύματα της Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, επίσης μποτιλιαρισμένα. Το ποτάμι κλασικά όσο ανεβαίνετε θα κάνετε υπομονή μέχρι να βγείτε στην έξοδο της Αχαρνών και τέλος από το Δέλτα Φαλήρου μέχρι τον Πειραιά έχει μποτιλιάρισμα. Καλημέρα.
8: Ο καιρός σήμερα.
12: Λοιπόν, πάρτε βαθιές αναπνοές. Και ξεκινάμε τη γιόγκα. Σήμερα λοιπόν ο καιρός ξεκίνησε από 23 βαθμούς Κελσίου, η χαμηλότερη θερμοκρασία, και θα φτάσει μέχρι και τους 34 βαθμούς. Θα πρέπει να ψάχνετε ίσκιους, να καθίσετε από κάτω, αν δεν θέλετε να σας έρθει το βρουτζάς και να σοριαστείτε. Πάρτε βαθιές αναπνοές, σε βλέπω Μπέτη που δεν παίρνει τα διάφραγμα, έτσι. Θέλω η ανάσα να μπαίνει από το κεφάλι και να βγαίνει από τα νύχια των ποδιών. Να φαντάζεσαι ότι μπαίνει από εκεί. Λοιπόν, θέλω να κουνιέται όλο το διάφραγμά σας και η ανάσα θα έρχεται από έναν αγέρα, έναν άνεμο 5 μποφόρ. Θα έχει πάρα πολύ καλό καιρό, θα μπορείτε να πάτε για ένα μπάνιο και μόλις τελειώσετε εδώ πέρα τη γιόγκα, πάρτε τα μαγιό σας και πηγαίνετε να βουτήξετε. Εντάξει?
13: Εντάξει.
12: Μπράβο.
10: Τα κάναμε καλά και οι δύο.
12: Ένας και ένας δυο.
14: Ένας και ένας δυο.
12: Μάστεψε.
11: Ακούστε τώρα τι θα γίνει. 2-10-68-35-7-22. Η λέσχη των καμένων ποιητών ανοίγει τις πύλες της. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη μούτρα. Γιατί μιλάμε για τα μούτρα σήμερα που κρατάμε όλοι μας τη σχέση. Μούτρα λοιπόν, για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο πάνε έλα. Με Sea Jets σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Μου στείλε ήδη, ξεκίνησε ο Μιχάλης, μου στείλε ποίημα.
13: Ναι, ναι, και
11: τα μούτρα
13: μου.
11: Σου τα είδα, ναι, και με έφεραν αντάρα. Λες να μου συμβεί το ίδιο και με την μπάρα.
10: Μπράβο. Και να υπάρξει καμία
11: κομμάδα.
15: Πάμε πρωινό.
16: Ευχαριστώ το Θεό.

0: πιο γλυκό με θύση.
1: Λοιπόν, άνοιξαν οι πύλες, στρώθηκαν τα χαλιά. Για περάστε μέσα, οι ποιητές μας.
2: Λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Να καλημερίσουμε τον πρώτο μας ποιητή για σήμερα. Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
3: Η Λιγερή είμαι.
1: Έλα, Λιγερή. Έλα, κοπέλα μου. Για άνοιξε εσύ το χορό.
3: Να τον ανοίξω το χορό.
1: Άνοιξε τον κούκλα μου.
3: Εφέτος τα γενέθλιά μου, αντί για τούρτα παγωτό, ήθελα κάτι πικάντικο, κάτι ερεθιστικό. Ζήτησα από τον άντρα μου όλο το Κάμα Σούτρα. Με αυτός τελείωσε σε 2 λεπτά και του κρατάω μούτρα.
4: Μπράβο, σωστό.
3: 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες έκανα να του ξαναμιλήσω και το βρακί δεν έβγαζα για να τον τιμωρήσω. Εκείνος αγανάκτησε, αγόρασε λουλούδι και μου γράψε, όπως είπε, και ένα γλυκό τραγούδι. Πήρε βαθιά ανάσα, ξερόβηξε λιγάκι και αφοκαθάρισε το λαιμό, μου πέταξε το στιχάκι.
1: Ναι.
3: Τα ρόδα είναι κόκκινα και οι βιολέτες μπλε. Πάρε μου μια πίτα και θα είμαστε κομπλέ.
1: Πάρα πολύ καλά!
4: Του χάλιασε και το λαιμό για να πει το ποίημα.
1: Εντάξει, καταπληκτικό.
3: Βεβαίως.
1: Πολύ δυνατή, Λιγερή.
4: Ναι, ναι.
3: Βασίλη, να σου πω κάτι.
4: Έλα, Λιγερή μου.
3: Προχτές στο νησί δεν μ' άφησες να πω τη στροφή και πήρε μία εχθές και είπε ολόκληρη στροφάρα.
4: Καλά, και πριν.
3: Το έχω μεγάλο παράπονο.
4: Εντάξει, τώρα δεν θυμάμαι γιατί, για πού το λες, αλλά.
1: Δεν είχαμε χρόνο, ρε Σιγητή. Η Διονυσιώτικο είχε πει. Είχε πει νησιώτικο. Και ήθελε να το πει όλο καλύτερα. Ήθελε να το τραγουδήσει όλο.
4: Το πήγες καλά με το ποίημα. Μην παραπονιέσαι.
1: Μείνε στη γραμμή.
4: Μείνε εκεί.
3: Μένω και αναμένω.
1: Με την πείνα στη γραμμή. Λοιπόν, καλημέρα.
4: Γιατί θα σου κρατήσουμε μούτρα.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σα, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
5: Άσπα.
1: Αυτά.
4: Άσπα,
1: άσπα. Άσπα, αυτά νόμιζα. Και τι αυτά. Άσπα, έχεις πείμα?
5: Έχω πείμα, ναι.
1: Για πες μας, ρε εσύ, Άσπα.
5: Για πάμε. Μπορώ να έχω λίγο

0: Αυτό θα καίει τα λίπη. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Να δω όλες τις τιμές και όλες τις χρεώσεις. Γιατί εσύ όπως το πας το σ' αγαπώ. Φοβάμαι όλα αυτά πως κάπου θα τα χώσει.
1: Καλά, μπράβο.
2: Πάρα πολύ ωραία.
3: Καταπληκτικό.
1: Τελείωσε.
3: Φοβερό.
1: Πολύ δυνατή.
3: Το μούτρα ήταν μέσα.
0: Τι?
3: Το μούτρα το είχαμε μέσα.
1: Στην αρχή.
0: Πρώτο.
1: Πολύ ωραίο.
3: Μπράβο,
1: Άσπα. Μείνε και εσύ στη γραμμή, κούκλα μου. Πάμε στον επόμενο ποιητή. Good morning.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυριέ μου?
4: Εφρέμ ονομάζομαι.
1: Εφρέμ. Μάλιστα. Πρώτη φορά Εφρέμ, ε.
3: Γεια σου, Εφρέμ.
4: Πρώτη φορά φέτος, γιατί δουλεύω νωρίς φέτος.
3: Τον θυμάμαι εγώ τον Εφρέμ.
1: Α, είναι παλιός ακροατής δηλαδή.
4: Πήγαινα και πιο αργά στο σχολείο, οπότε προλάβαινα. Τώρα φέτος δεν προλαβαίνω.
1: Σχολείο ακούω. Πολύ μικρός. Δάσκαλος
4: είμαι.
1: Εντάξει.
3: Για πες μας, Εφρέμ, έγραψες ποίημα?
4: Βεβαίως.
1: Πάμε.
4: Να το δώσω.
1: Βέβαια.
4: Σε είδα και μου άρεσες. Μου άρεσες πολύ. Και σου είπα πάμε σπίτι μου να νιώσεις ιδανή. Πήγαμε και εκεί έγινε το σώσε του αιώνα. Μα ο δύσμυρος το ξέχασα να αλλάξω τα σεντόνια. Όχι, δεν ήταν βρώμικα. Μύριζα μια κολόνια. Μια πιο βαριά και ακριβή. Μια ανδρική κολόνια. Και όταν αυτή τη μύρισε, μου είπε, μωρή χλεμπόνα, γιατί δεν άλλαξες, δεν έβαλες πιο καθαρά σεντόνια? Και τότε της έριξα μια κουτουλιά στην κούτρα και εκείνη μου ρίξε χαστούκι δυνατό μπροστά, εδώ στα μούτρα.
1: Ωραίο! Πολύ καλό!

0: Θα σε ξαναπεριμένουμε. Θα σε ξαναπεριμένουμε. Μπράβο.
1: Bye bye.
2: Καλημέρα. Πάμε σε έναν ακόμα ποιητή. Good morning.
3: Good morning.
2: Good morning. Who is this?
3: I'm Άγγελος. Τι κάνετε?
2: Άγγελος. Nice to meet you, Άγγελε.
3: Yes, yes. Είναι λίγο στενάχωρο το ποίημα. Παρακαλώ να το λίγο μουσικούλα.
2: Λυπητερή μουσική, Φορτούνη. Λυπητερή. Η γιόγκα της Αθηνάς δεν είναι λυπητερή μουσική, είναι lounge μουσική.
3: Είναι λίγο αυτό το.
2: Το ποιο?
3: Το έτσι, το στενάχωρο.
4: Ωχ, για να ακούσουμε. Περίμενε να
3: λοιπόν, ξεκινώ.
4: Ναι.
3: Όταν σε γνώρισα στο chat, στηρίχτηκα σε ψέμα. Μα όταν τα ανακάλυψες, μικρό μου είπες, έχω θέμα. Περίμενες λαγοκέφαλο, μα έβγαλα μαριδάκι. Και για να το παίξεις έβγαλες κι εσύ φρυδιόν σου τσιμπιδάκι. Έφυγες, με παράτησες. Είπες κοιτάξτε μούτρα. Κι εγώ μόνος και μικροτσούτσουνος θα κάνω πλάτα πλούτσα.
2: Αυτό ήτανε!
3: Έχετε συγκινηθεί και δεν μπορείτε να...
0: Λοιπόν, ήταν όπως έπρεπε.
2: Ωραίος ο Άγγελος.
0: Μπράβο, Άγγελε.
2: Πάντα δυνατός.
0: Ευχαριστούμε που επιμένεις και είσαι πάρα πολύ δυνατός κάθε φορά.
2: Πάρα πολύ καλός είναι.
0: Τα φιλιά μας.
2: Δυνατός.
0: Πολύ δυνατός. Επόμενος.
5: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ο Βαρύς Νταλγκάς με βάρεσε. Ένα κορίτσι μ' άρεσε.
4: Το θυμάμαι αυτή τη φωνή.
2: Κωνσταντίνος.
5: Δημήτρης, παιδιά.
2: Δημήτρης, ρε. Δημήτρη, πού χάθηκες, ρε ψυχή.
5: Για κάτι αγώνες στο εξωτερικό, έλειπα καιρό τώρα.
4: Είναι ο μπασκετμπολίστας ο Δήμετρος.
2: Α, ναι.
4: Εγώ τη φωνή αυτή την έχω
5: τα... Όλα βλέπω.
2: Τους Δήμετρους δεν τους ξεχνάει η Αθηνά, Δημήτρη μου.
4: Όχι, έχω λίστα, έχω καταγραφικό.
2: Έχει θέμα με το Δήμετρο. Για δώσ' το, βρε αγόρι μου.
5: Λοιπόν, είναι τιμή σε ένα και ένα παλιό συγκρότημα. Ναι.
0: Ποιο?
5: Τα ζυζούνια.
2: Α,
4: τα ζυζούνια.
0: Και εγώ ήθελα να σου πω
2: το.
5: Η κοτούλα η Ριρή μπήκε μέσα στην αυλή με υπεροψία φανερή και ολοκόκκινο βρακί. Και η κοτούλα όμως η Λιλή μπήκε μέσα και αυτή. Ήταν ντυμένη παρδαλή με ολοκίτρινο βρακί. Μα από πότη συμφορά μούτρα κράταγε η μία στην άλλη πολλά. Για του κόκορα τον σαλαρά και πιαστήκανε από τα βρακιά. Κόκκινο και κίτρινο αναμίχθηκε και έγινε πορτοκαλί.
4: Πολύ μ' αρέσει που έγινε πορτοκαλί.
2: Ωραίος ο Δημήτρης.
4: Μπράβο, ωραίος Δημήτρη. Πολύ καλή προσπάθεια.
2: Δυνατή προσπάθεια.
5: Συγχαρητήρια μου στην κυρία την πρώτη. Ήταν πολύ ωραίο.
2: Ήταν πολύ καλή η Λιγερή. Ήταν πολύ καλή.

0: Πολύ δυνατή η Λιγερή. Λοιπόν, θα βγάλουμε άλλο ποιητήρα Φορτούνη.
1: Δεν προλαβαίνουμε.
0: Δεν προλαβαίνουμε. Ωραία, πάμε να ψηφίσουμε.
2: Ευχαριστούμε, Δημήτρη. Ξεκάθαρα το πρώτο.
0: Η Λιγερή, έτσι. Ναι, ναι. Ήταν και η Άσπα δυνατή, αλλά η Λιγερή ήταν πολύ καλή.
2: Ήταν η πίτα καθοριστή.
1: Δεν ήταν ξεκάθαρα το πρώτο. Δεν ήταν ξεκάθαρα το πρώτο.
0: Δεν ήταν.
2: Θες και να τα ξανακούσεις.
1: Δεν ήταν ξεκάθαρα. Μισό λεπτό, έχει πολύ φασαρία.
0: Τι είναι αυτό?
1: Έχει πολύ φασαρία. Δεν ήταν ξεκάθαρα το πρώτο.
2: Έχει δίκιο.
1: Αλλά κερδίζει η Λιγερή.
2: Ξέρεις γιατί το λέει?
0: Γιατί
2: του έκανε και μούτρα για το τραγούδι.
1: Λοιπόν.
0: Α, γι' αυτό.
1: Λιγερή, παρόλο που γκρινιάξες, εσύ ήσουν η καλύτερη, πραγματικά. Συγχαρητήρια.
2: Πάρε το διπλό εισιτήριο.
0: Εγώ στη θέση σου θα του έλεγα τον νησιώτικο όλο.
1: Λοιπόν, τα φιλιά μας, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι. Γιατί έχει τόσο φασαρία όμως?
0: Ναι, πού είσαι ρε Λιγερή, έχεις ανοιχτή ακρόαση? Εντάξει, κούκλα μου, να πας ένα διήμερο, λοιπόν, τριήμερο, όσο θέλεις πηγαίνε, έλα δωρεάν, πάρε τα εισιτηριάκια σου και να περάσεις τέλεια.
1: Τα φιλιά μας. Σε ξαναπεριμένουμε, μην εξαφανιστείς τώρα που κέρδισες.
2: Αύριο πάλι.
3: Πιάνω γραμμή, ξέρεις πόση ώρα περίμενα.
1: Τι να σε κάνουμε.
2: Χαμό.
1: Τα φιλιά μας, bye bye.
4: Πάμε πρωινό, άλλος για την πάπια μας.
0: Κουάκ.
5: Ρυθμός 949.

0: Τα νέα είναι πως με τη MasCard των σούπερ μάρκετ Μασούτης κάθε αγορά γίνεται κέρδος από την πρώτη στιγμή. Ξεκινήστε λοιπόν σήμερα και με 50 πόντους κερδίζετε άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Συγκεντρώνετε πόντους με κάθε αγορά, για κάθε 3 ευρώ παίρνετε ένα πόντο και τους εξαργυρώνετε φυσικά αμέσως στο ταμείο. Εποφεληθείτε από μεγάλες προσφορές, εξαργυρώστε ηλεκτρονικά κουπόνια ή διεκδικήστε πλούσια δώρα. Η MasCard σας δίνει όλο το όφελος απευθείας στην καθημερινότητά σας. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη στα καταστήματα και στο e-shop Μασούτης. Εσείς ακόμα να την αποκτήσετε τη MasCard.
1: Άντε, δεν τι κάθεστε. Λοιπόν, εμείς φεύγουμε. Η Μαντώγα Στερατού έρχεται να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας.
2: Φιλιά, bye bye. Πάρε
3: και βίντεο, πάρε και ταινία, πάρε και ό,τι θέλεις.
4: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το τεστ drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
8: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
9: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα! Και αυτή και την προηγούμενη και την προ-προηγούμενη και την προηγούμενη από την προ-προηγούμενη 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε! Πες κάτι ρε το γιοτόμι! Παρόν ήσουνα!
10: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο.
14: Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
15: Αρχίζει!
16: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
15: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
16: Πού δηλαδή?
15: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
17: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
18: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την αόσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
19: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
20: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
21: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς. 10 στις

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αχ, μας ταξίδευσες και πάλι στο Αιγαίο. Με φαντάζομαι εκεί να το χορεύω το καλοκαίρι στα κλαμπς με τους νεολαίους. Γελάω. Ξυπνάω από τις 6 και κοιμάμαι στις 9. Τέλος πάντων, δεν με αφορά όμως το πάρα πολύ ευχάριστο, αλλά επόμενο μήνυμα που θα σου πω. Γιατί είμαι άνω των 30 και το WhatsApp έχει έρθει και έχει τη μαγιά και φέρνει σε εσένα, ναι μου, που είσαι κάτω των 30. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, να απολαμβάνεις περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε αυτή την εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp U30. Under δηλαδή 30, για πρώτη φορά όλοι εσείς κάτω των 30 απολαμβάνετε αυτό το προνόμιο. Έτσι τώρα θα μπορείτε να ζείτε όλα για πολύ περισσότερο, όσα θέλετε. Νίκος Βέρτης, θύμωσε απόψε η καρδιά, αμέσως τώρα στο ρυθμό.
1: Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με

0: Γιώργο Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Εσύ που έχεις συντονιστεί τώρα στο ρυθμό, ξέρω τι θέλεις. Θέλεις επιτυχίες. Θα σε πάω όμως πρώτα σε ένα σύντομο break και μετά θα επιστρέψω. Αλλά πριν από αυτό θέλω να σου πω, θα σου δώσω ραντεβού. Την Τετάρτη θα είμαστε παρέα από κοντά. Θα πάμε στο ολοκένουργιο, στο το πρώτο μάλλον Max & Spencer Studio Concept στην Ελλάδα. Πρόκειται για τη νέα γενιά καταστημάτων Max & Spencer, που είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει την πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών. Εγώ έχω μπει ήδη, έχω δει κάτι φορέματα αέρινα, με φαντάζομαι από τώρα στα νησιά που δεν ξέρω αν θα πάω, αλλά και στο σπίτι μου θα τα φοράω, παιδιά. Έχει πάρα πολύ ωραία συλλογή, αλήθεια. Και τώρα να σας πω για κάτι έτσι που βλέπω εδώ, θα έχει 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Έως και τις 28 Ιουνίου είναι αυτό, αλλά εγώ, επειδή δεν σ' άφησα ποτέ έτσι και δεν θα σ' αφήσω την Παρασκευή που θα είμαστε live εκεί, θα τα πούμε όλα. Αλλά δεν θα είμαστε μόνο μαζί, θα είναι και η Άννα εκεί, θα είναι και ο Αλέξης. Μέχρι το βράδυ θα απολαμβάνεις τις επιτυχίες. Τώρα όμως θέλω να σου πω για ένα διαγωνισμό που τρέχει. Αρκεί να μου στείλεις το όνομά σου και τη λέξη Marks & Spencer για να πάρεις μέρος στην κλήρωση για να διεκδικήσεις δωρεοεπιταγή Marks & Spencer αξίας 100 ευρώ. Τι πιο ωραίο! Και θα σε ντύσω και θα σε στολίσω και θα απολαύσεις και επιτυχίες. Τι άλλο θες? Μείνε μαζί μου και επιστρέφω με Νίκο Οικονομόπουλο και με λίγα λόγια.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου το λάθος,
1: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπά.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
6: Λατρεύω το Παγκράτη.

0: Δηλαδή το ΣΥΜΠΑ. Πλας δροσιά, πλας άνεση, πλας εξοικονόμηση.
1: Πλας, πλας, πλας.
0: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
2: Μια έκρηξη.
3: Έκρηξη. Πότε καλέ.
2: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
4: Έκρηξη τα καπί, σκοτώνονται 70 γέρι.
5: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
2: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
6: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
5: Ποιος.
2: Έρχεται για να κάνει...
7: Παμ.
2: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
8: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε.
2: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλήμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
9: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
9: Μπήκα σωστά.
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
15: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
14: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά.
16: Για την τέλεια. Μαστιχοτήφι.
14: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί.
17: Είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
14: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
18: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
14: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
19: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
14: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
20: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
20: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
21: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
20: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
21: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
22: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
23: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
21: Οχ, φτάσαμε!
20: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
22: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Αρχίζει!
24: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
21: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
24: Πού δηλαδή?
21: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
13: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
25: Για παγωτό. Ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα summer deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
26: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα master στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Master ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική

0: εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Πολτρόνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
2: Πολτρόνα Σοφά, solo divani
3: di qualità.
4: Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε παρέα ακούγοντας όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. Να στη φτιάξω ακόμα περισσότερο. Γιατί όχι, όχι εγώ, αλλά η Anne Klein's που θα σου δώσει δωρεάν εισιτήρια από Πειραιά για Κρήτη με επιστροφή για δύο άτομα σε δίκλινη καμπίνα και γιοταχή μαζί. Στείλε μου τη λέξη Κρήτη στο Viber του ρυθμού 6937949949 και ταξίδεψε με την Anne Klein's και κάνε το ταξίδι σου με άνεση και πάρα πολύ. Έτσι, ομορφιά και ηρεμία. Και να σου πω και για τους δύο νέους προορισμούς, ταξίδι και φιλοξενία από την Anne Klein's και σε Μήλο και σε Σέριφο. Αλλά τώρα, Κρήτη θα πας. Σε ευχαριστούμε, Anne Klein's.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη, μα άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και κάπως έτσι οδεύουμε στο κλείσιμο της πρώτης μας ώρας. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα φύγω ακόμα. Όχι, μέχρι τις 2 εδώ θα με υποστείς. Λοιπόν, φεύγοντας για break, θέλω να σου πω γιατί αυτό σε ενδιαφέρει, είμαι σίγουρη. Σε περίπτωση που είσαι επιχειρηματίας και ψάχνεις τρόπους να εξελίξεις την επιχείρησή σου χωρίς να αυξήσεις τα έξοδά σου, η Cosmote Telecom είναι εδώ και σου δίνει τη λύση με το σχήμα Magenta One Business. Γιατί τώρα μπορείς να συνδυάσεις και το σταθερό και τα εταιρικά κινητά σου μείον 10% σε εταιρικά. Δωρεάν Internet Banking για να είσαι πάντα online, μοναδικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεσαι. Όλα αυτά και ακόμα περισσότερα για να κερδίζεις περισσότερα χωρίς να κάνεις εσύ τίποτα παραπάνω. Μπαίνεις στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business και μαθαίνεις όλα αυτά που σε ενδιαφέρουν. Και όλα αυτά που σε ενδιαφέρουν να ακούσεις, εδώ είναι αμέσως μετά το break, 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα.
2: Για να πιάσει.
1: Σε πιάσε.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο. 22 Ιουνίου η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Concept. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου. Εγώ ήθελα κωμωδία.
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Hondo Center.
6: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
7: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
7: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
7: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
10: Άντε, προχώρα!
11: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
16: Πω, πω, πω.
17: Άρε το γιοτόμι. Μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87. Μαζί στο λιοπύρι του 2001. Μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι. Άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
18: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
19: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντώ Γαστερά του.
20: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
21: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
22: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
23: Είναι κομματάρα.
24: Έχω ξεχάσει εντελώς τη φωνή.
0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και θα είμαστε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 2, τεταρτούλα όμορφη και που θα σε στείλω εγώ, θα σε στείλω στην παράσταση οικογένεια Τσεκμέ. Αν θέλεις λοιπόν να πας στην παράσταση της 5ης 25 Ιουνίου, στείλε μου τη λέξη οικογένεια στο Viber του ρυθμού στο 6937949949 και ο Τόλης Παπαδημητρίου που υπογράφει το κείμενο και τη σκηνοθεσία και πρωταγωνιστεί με ένα εξαιρετικό cast θα σε κάνουν να γελάσεις. Μαζί του είναι η Μαρία Ακίτσου σε ένα ρόλο έκπληξη, διαφορετικό από ό,τι την έχουμε συνηθίσει. Πινελόπη Πλάκα, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Αντώνης Τάμος, Αντώνης Καλομυράκης και Άννη Θεοχάρη.

μένει στα Βέντο και Έλληνα Παπαρίζου μέσα σου. Το, αυτό το τραγούδι τώρα έχει παίξει στα VMA σε εμάς που τα θυμόμαστε οι άνω των 30. Και γιατί αναφέρω το άνω των 30? Γιατί το WhatsApp για εσένα που σε κάτω των 30 φέρνει κάτι που σε αφορά. Παρουσιάζει λοιπόν το WhatsApp U30, under 30 δηλαδή, ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους εσάς. Που τι σημαίνει αυτό? Ότι όλοι, μα όλοι κάτω των 30 ετών έχουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια, γιατί έτσι θα το ζείτε για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής σας. Πάνος Κιάμος, Ξέρεις Πολλούς, Μαλού, Νίκος Οικονομόπουλος και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες έρχονται.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Θέλω να μου πεις πώς το έχεις καταφέρει με τον Νίκο Μωραΐτη να έχετε κάνει τα Σάββατα πριν από 15 περίπου χρόνια.
2: Ένας παρανοϊκός, αυτά που γράφει, είναι τόσο βαθυσόχαστα και τόσο ουσιαστικά, αλλά και τόσο απλά μαζί, που μόνο ένα τόσο παράξενο μυαλό θα μπορούσε να τα γράψει. Δηλαδή, ο τύπος είναι έτσι, είναι αλλού.
3: Τι σημαίνει, ρε παιδί μου, να μην με αγαπάς τα Σάββατα? Τελικά, ήξερε ότι στις καρδιές σας ξέρετε πολύ καλά τι σημαίνει μα να μην με αγαπάς τα Σάββατα. Το ξέρετε αυτό και το έχετε τραγουδήσει μαζί μου.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
4: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουν τα φώτα. Το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώσαμε τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Εγώ είμαι η Μαντόγα Στεράτου και πριν βγω σε σύντομο break, θέλω να σου πω ότι μία ανανέωση δεν τη θέλεις. Τι θέλεις, ρητορική είναι η ερώτηση, στο σπίτι σου να πάρεις ένα ωραίο έπιπλο. Αυτό τον ωραίο καναπέ που ονειρευόσουν πάντα και που τώρα ήρθε η στιγμή που θα πας όμως τα έπιπλα Γκάντ στη Λεωφόρο Κηφισίας. Γιατί σε 4 ορόφους, 800 τετραγωνικά μέτρα, σε ένα ανετότατο πάρκινγκ, μη μου πεις ότι δεν θα ευχαριστηθείς. Έχουν πάρα πολλά πράγματα εκεί. Και αν είναι κάτι, ρε παιδί μου, που το θέλεις έτσι όπως ακριβώς το έχεις ονειρευτεί, σε συγκεκριμένες διαστάσεις, χρώματα και αυτά, μη σκάς, διότι ακόμα και αν δεν το βρεις, που αποκλείεται δηλαδή, γιατί τόσες επιλογές που έχουν οι άνθρωποι εκεί πέρα δεν υπάρχει. Αλλά λέμε τώρα, μπορείς να το φτιάξεις κιόλας έτσι ακριβώς όπως το θες στα έπιπλα Γκάντ. Σε πάρα πολύ λίγο επιστρέφω. Μη μου φύγεις, με 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις και πάρα πολλές εκπλήξεις και πολλούς διαγωνισμούς και εισιτήρια ακτοπλοϊκά σου έχω και πολλά, πολλά. Μείνε εδώ μαζί μου.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Όλοι τσακώνονται και όλοι κατράνε μούτρα.
3: Τώρα κρατά μούτρα αυτή τη στιγμή.
2: Ναι, γιατί σηκώθηκε με στο βράδυ. Εμείς δεν το καταλαβαίνουμε γιατί
3: δεν το σκύλο, κατά λάθος.
2: Μέσα στα σκοτάδια.
3: Δεν μπορώ. Και
2: τι μου λέει, πάτησα το σκύλο, Πέττη, και μου κουνάει.
3: Κατά λάθος.
2: Ναι, κατά λάθος. Γιατί φταίς. Το ήθελε να πατήσει το σκύλο, δεν
3: το. Εγώ είμαι σε μούτρα.
2: Γιατί
3: αντέδρασε περίεργα.
2: Λοιπόν, στείλε πρώτος, εγώ θα στο πω τώρα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
4: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer, ή αλλιώς M&S, γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήμα που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντό Γαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
5: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα. Ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
5: ΑΟΣΜΗ εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα με κάθε κρέμα τσερότο δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση φυσικά με τη Hellenic Seaways. Το μεγαλύτερο και πιο ζωντανό νησί του Σαρονικού, η Αίγινα σε περιμένει για μικρές αποδράσεις με μεγάλη απόλαυση. Μόλις φτάσεις, όλα αλλάζουν. Ρυθμοί, εικόνες, διάθεση. Παραλίες με καταγάλανα νερά σε καλούν να βουτήξεις χωρίς δεύτερη σκέψη.

0: τις πιο ζεστές ώρες. Με τα αέροχα high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες. Έφτασες.
1: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
0: Καλώς τα παιδιά, εδώ είμαστε στο ρυθμό 949 και γιατί να φύγουμε, να πάμε πουθενά αλλού και δώρα έχουμε και πάρτις έχουμε και πάρα πολύ ωραία ταξίδια σου δίνουμε και επιτυχίες, αυτό που το πας. Είπες, το Θοδωρής Πέρης αμέσως τώρα στο ρυθμό και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες ακολουθούν. Πριν όμως από αυτό θέλω να σου κάνω ένα μικρό remind για σήμερα. Στις 8 έρχεται ο Θοδωρής Μαραντίνης στο Εκτός Ρυθμού και το σημερινό θέμα αυτής της εβδομάδας που θα αναλύσετε και εσείς και ο Θοδωρής είναι ποιο τραγούδι θα ήθελες να ακούσεις πριν κοιμηθείς απόψε. Αν δεν έχεις στείλει το μήνυμά σου, στείλ το στο 693-7949-949. Αυτό είναι το Viber του ρυθμού και συντονίσου για μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. We'll be right back.

0: Αυτά είναι ρυθμός 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε μαζί καθημερινά από τις 10. Τώρα, save the date, γιατί την 3η 21 Ιουλίου θα ξεφαντώσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Διότι η μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, αναφέρομαι στο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, το μεγαλύτερο παρακαλώ, το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, επιστρέφει για 3η χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Η είσοδος φυσικά είναι ελεύθερη, τα ξέρεις αυτά. Νίκο Ζωηδάκης, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου θα είναι εκεί και παρουσιαστής της βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Οπότε, 3η 21 Ιουλίου, ο Αντένα, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, θα είναι εκεί για να μας διασκεδάσουν. Θα προσπαθήσω κι εγώ να σε διασκεδάσω με τις 10 επιτυχίες στη σειρά που έρχονται αμέσως μετά το break.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με την Ήβη Αδάμου.
2: Είπες πως θα είμαστε εμείς, είπες.
1: Η εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήβη Αδάμου σε ένα exclusive live event έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 27 Ιουνίου.

0: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Dimitra Katsafatou. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Αγωνιστικό ξέσπασμα για την Πορτογαλία με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 41 ετών επιθετικός πέτυχε δύο τέρματα στην άνετη νίκη της χώρας του με 5-0 απέναντι στο Ουσμπεκιστάν. Αποτέλεσμα με το οποίο η Πορτογαλία εξασφάλισε την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον ίδιο όμιλο η Κολομβία επικράτησε με 1-0 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με λυτρωτή τον Μουνιόζ, ο οποίος σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Οι Καφετέρος βρίσκονται στην πρώτη θέση του ομίλου με 6 πόντους. Έκλεισαν ήδη θέση για τα νοκάουτ και την τελευταία αγωνιστική των ομίλων θα δώσουν μάχη κόντρα στην Πορτογαλία για να διατηρηθούν πρώτοι. Αντίθετα, η Αγγλία στραβοπάτησε κόντρα στη μαχητική Γκάνα και μετά το τελικό 0-0 ισοβαθμεί με τους Αφρικανούς με 4 πόντους. Βαθμολογική ανάσα για την Κροατία, η οποία κέρδισε με 1-0 το Παναμά χάρη στο τέρμα του Μπούντιμιρ και παραμένει έτσι στο κόλπο για την πρόκριση στους 32.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
6: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
5: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
7: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο κοσμοτέ.gr και ανακάλυψέ το. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
12: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απαντή.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
1: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
2: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
1: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
3: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Νέα κυκλοφορία.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε 10 στη σειρά. Αφού πρώτα σου κάνω ένα μικρό remind για τη νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day, που έρχεται αυτή τη φορά με καλεσμένο τον Γιώργο Κακοσέο. Είναι ο κορυφαίος της γενιάς του. Σε ένα exclusive live event λοιπόν θα σε περιμένει Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Χορηγός της βραδιάς θα είναι η Lovian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου, για να πάμε και υπέρλαμπρη. Ο μοναδικός Θοδωρής Μαραντίνης θα συντονίσει τη βραδιά και θα σε κάνει να γελάσεις με το stand-up show του ο Θωμάς Ζάμπρας. Οπότε για διπλές προσκλήσεις μπες στο soundist.gr ρυθμός 949 και συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής για να τον δεις από εδώ.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Σε περίπτωση που συντονίστηκες τώρα, διανύουμε τις 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. Και πριν βάλουμε φωτιά στη νύχτα μας με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, θέλω να σου πω ότι για εσένα που είσαι κάτω των 30, το WhatsApp τα έχει αλλάξει όλα, τα έχει σπάσει και έχει φέρει κάτι που αφορά όλους εσάς κάτω των 30, γιατί ναι, ζείτε σε ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο και διαμορφωμένο, θα έλεγα, με την επικοινωνία που είναι απαραίτητη και τα data. Θέλετε περισσότερα data. Για να σας φτάνουν λοιπόν περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια, έρχεται το WhatsApp U30, under δηλαδή 30, σε έναν κόσμο που τα χωράει όλα. Έτσι ζεις και τα δεις όλοι πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής σου. 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή, αμέσως τώρα.

παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Είναι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε καθημερινά μαζί από τις 10. Πριν βγούμε σε σύντομο break, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ έτσι, σημαντικό για εμένα και για όλους εσάς που θέλετε να σπουδάσετε το λειτουργήμα. Γιατί για μένα λειτουργήμα είναι έτσι, στη ψυχολογία. Ένας είναι ο δρόμος και αυτός λέγεται ICPS, το Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών. Πραγματικά, όπως λένε, είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Γιατί την αλλάζει? Έχει αναγνωρισμένα πτυχία και μεταπτυχιακά, που αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το λέμε, σε συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο του Lancashire. Βρέθηκα και την Κυριακή στην αποφύτηση που κάνανε εκεί τα παιδιά. Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Μετά βγήκαμε κιόλας και για το ποτό μας στο Jasmine στην Κηφισιά. Χαμόγελα, συγκίνηση. Ήταν μια κατάμεστη αίθουσα με φοιτητές, με απόφοιτους, με τους γονείς τους, και όλο αυτό το ζήσαμε μαζί. Και έτσι είναι το ICPS. Είναι εδώ και τόσα χρόνια, 37 χρόνια, παιδιά, εμπειρίας και εξειδίκευσης στην ψυχολογία, στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία δίπλα σας. Έχει άμεση πρόσβαση, γιατί βρίσκεται στο Νέο Κόσμο, Ηλία Ηλίου 81, και μπορείς να πάρεις το μετρό και το τραμ στη στάση Νέος Κόσμος και τσουπ να βρεθείς ακριβώς στο ICPS μπροστά. Μπες και στο YouTube να δεις, την Παρασκευή έρχεται και νέο επεισόδιο, 50 λεπτά, με καλεσμένη την αγαπημένη Νίνα Λοτσάρη, να δεις και την εκπομπή μας. Και πραγματικά, αν το σκέφτεσαι να σπουδάσεις ψυχολογία, είναι μονόδρομος το ICPS. Εκεί θα πας, δεν υπάρχει καλύτερο. Σύντομο break και επιστρέφω στην παρέα σου σε πάρα πολύ λίγο.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
3: Ήλγερη είμαι. Εφέτος στα γενέθλιά μου, αντί για τούρτα παγωτό, ήθελα κάτι πικάντικο, κάτι ερεθιστικό. Ζήτησα από τον άντρα μου όλο το Κάμα Σούτρα. Με αυτό τελείωσε σε 2 λεπτά και του κρατάω μούτρα.
4: Μπράβο. Σωστό.
3: 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες έκανα να του ξαναμιλήσω και το βρακί δεν έβγαζα για να τον τιμωρήσω. Εκείνος αγανάκτησε, αγόρασε λουλούδι και μου γράψε, όπως είπε, και ένα γλυκό τραγούδι. Πήρε βαθιά ανάσα, ξερόβηξε λιγάκι και αποκαθάρισε το λαιμό. Μου πέταξε το στιχάκι. Τα ρόδα είναι κόκκινα και οι βιολέτες μπλε. Πάρε μου μια πίτα και θα είμαστε κομπλέ.
1: Αν θες να πάρεις και εσύ μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
5: Αργίζει.
6: Δεν νόησαμε, ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Artek The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγγύη αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου. Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Βεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
11: Μαγειρεύουμε με Μίλνερ. Πίτσα.
12: Μαρ'

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
2: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
1: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
3: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
4: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
7: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι

0: όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρούνες σοφά.
2: Σόλο διβάνι.
3: Di qualità.
4: Καλώς τους, καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, είμαι η Μαδό Γαστεράτου και είμαστε μαζί από τις 10. Πριν απολαύσουμε Αντώνη Ρέμο και το τραγούδι Δευτέρα, θέλω να σας πω ότι το Ρυθμός Classics είναι μια νέα σειρά αφιερωμένη ειδικά στην πορεία και στην όλη τη διαδρομή πολύ σπουδαίων καλλιτεχνών. Πρώτος καλεσμένος στο Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος σε μια ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα μας, τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Μίλησε για τα πρώτα του βήματα μέχρι και το σήμερα. Θυμάται τους ανθρώπους που το σημάδεψαν, καθόρισαν τη ζωή του αλλά και την καριέρα του και έρχεται στο επίσημο κανάλι του Ρυθμός 949 στο YouTube, στο Ρυθμός Tube.
5: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε και δεν φεύγουμε, δεν πάμε πουθενά. Γιατί θα επιστρέψω, με 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Ωστόσο, για εσένα που είσαι επιχειρηματίας, έχεις έξυπνη επιχείρηση. Και αυτό το λέω γιατί η έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το σχήμα λοιπόν Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησή σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Όλα αυτά τα προνόμια και ακόμα περισσότερα τα βλέπεις στο cosmote.gr / Magenta One Business, τα μελετάς και τα αξιοποιείς. 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή με Νίκο Οικονομόπουλο. Πρώτο με λίγα λόγια αμέσως σε λίγο. Λίγα λεπτά. Λίγη υπομονή.
1: Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία. Και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
2: Όταν είσαι πραγματικά μεγάλος, φαίνεται από τη συστολή που έχεις και από την ταπεινότητα. Πρέπει η ταπεινότητα κρίνει τη μεγαλοπρέπεια ενός ανθρώπου.
3: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς, πού αλλού να πας?
7: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
8: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
9: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
10: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
11: People have repower. People have repower.
12: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 2 10 60 38 441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπου σου αξίζει.
14: Φίλες και φίλοι,
15: μα είμαστε δύο.
14: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
16: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
15: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
18: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
19: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
20: Τι έχουμε?
19: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
21: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
19: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πει, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Γιαννάκη! Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά! Έλα εδώ! Γιαννάκη, σου μιλάω! Εδώ στα ριχά, παιδί μου! Έχω τα περάκι με πάω μπανάκια! Έλα που σου λέω! Μη παιδί μου πλατζουρίζει και βρέχει την κυρία! Μη πας εκεί, μπορεί να έχει όρκες! Γιαννάκη!
23: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανεβάζεις θερμοκρασία όταν μιλάς και δεν σ' ακούνε? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι και λειτουργεί και με φωνητικές εντολές. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
24: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
25: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
26: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή ενδυλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
27: 10

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να απολαύσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Με Νίκο Οικονομόπουλο, με λίγα λόγια. Με λίγα λόγια, να σου πω ότι αυτό εγώ που βλέπω μπροστά μου, έχω ταξιδέψει στην Τίνο, έτσι. Έχω ταξιδέψει στο Eolis Tino Suites, γιατί έχω βάλει εδώ και βλέπω τα δωμάτια. Δεν υπάρχουν παιδιά. Έχει μεγάλο πλεονέκτημα γιατί βρίσκεται κοντά στη χώρα για να απολαμβάνεις τις βόλτες σου. Αλλά έχει και ιδανική βάση για την εξερεύνηση του νησιού. Συνδυάζει εύκολη πρόσβαση και πολύ ωραία αισθητική και ιδιωτικότητα. Έχει και δωμάτια που έχουν ιδιωτικές πισίνες. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί θα παίξω σε λίγο με κάποιον από εσάς και θα έχετε την ευκαιρία και το προνόμιο να φιλοξενηθείτε για 3 ημέρες στο Eolis Tino Suites. Σε πάρα πολύ λίγο, μείνε συντονισμένος.

Διανύουμε την τέταρτη ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε έτσι πανέτοιμοι να ακούσουμε Παντελή Παντελίδη για τη συνέχεια. Πριν όμως από αυτό, ένα μικρό remind, γιατί απόψε στις 9 στον Αντένα έχει νέο επεισόδιο Grand Hotel και η σύλληψη της Σοφίας επισκιάζει τη χαρά της Αλίκης λίγο πριν το γάμο της. Αυτά και άλλα πολλά απόψε στις 9 στον Αντένα στο Grand Hotel και οι εξελίξεις κόβουν την ανάσα. Θα τα δούμε όλα σήμερα.

0: Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Αυτή τη στιγμή θα σου κάνω το κάλεσμα για να παίξουμε σε πάρα πολύ λίγο. Πριν όμως από αυτό, θέλω σε περίπτωση που έχεις την επιχείρησή σου ένα σταθερό, θα το έχεις σίγουρα, δεν μπορεί, και εταιρικά κινητά, λογικά θα έχεις. Με αυτά τα δύο λοιπόν, η Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business και να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά σου, να πάρεις εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και να πάρεις και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που σίγουρα θα χρειάζεσαι. Υπηρεσίες ασφαλείας, να πούμε, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας σε επιχείρησή σου. Όλα αυτά, για να μην στα λέω όμως εγώ, μπες και μελέτησέ τα στο cosmote.gr / Magenta One Business και μάθε περισσότερα για να κερδίζεις περισσότερα. Τώρα ανοίγω γραμμές, κυρίες και κύριοι. Αμέσως μετά το break θέλω να μου στείλεις οπωσδήποτε ένα αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι. Εγώ θα σε βγάλω στον αέρα, εσύ θα μου το τραγουδήσεις και περνάς αυτόματα στην κλήρωση για να πας ένα ωραιότατο τριήμερο στην Τίνο και να απολαύσεις το νησί χωρίς να βγάλεις πορτοφόλι. Γιατί θα έχεις και τη διαμονή σου με το Aeolis Tino Switch πληρωμένη και με τη Seajet στο Πηγενέλα και στο Beach Bar La Lalouza. Θα πιεις τους καφές σου και η Δρόμος Rent Car θα σε εξυπηρετήσει με το που πατήσεις το ποδαράκι σου στο νησί. Και μιας και που είπα και για τη Δρόμος, να σας πω ότι είναι μια οικογενειακή επιχείρηση με πολυετή παρουσία στην Τίνο και φροντίζει τη μετακίνησή σου με άνεση και ασφάλεια. Όλα αυτά θα τα έχεις στα πόδια σου. Οπότε σε καλώ να με καλέσεις και να μου τραγουδήσεις το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι για να σε βγάλω στον αέρα και να μπει στην κλήρωση.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anne Klein's. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anne Klein's. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια
8: θα μπουν και κάποιοι άλλοι.
9: Μπες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι. πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο κόνσεπτ καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη μαντόγα στερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
15: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
16: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ, ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
17: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
18: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
16: άλλαξέ το.
18: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολαίου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
19: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
20: Άρα συμφωνούμε για full time.
19: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
21: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
19: μέχρι όσο δεν λογώ.
21: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
22: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
23: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.

χωρίς να βγάλεις πορτοφόλι. Τα έχεις όλα εξασφαλισμένα. Μπήκες αυτόματα στην κλήρωση. Καλή σου επιτυχία, Αναστασία μου. Να σε καλά, φιλάκια. Είδατε, έτσι γίνονται αυτά. Πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ όμορφο και πάρα πολύ γρήγορα. Μας στέλνετε το αγαπημένο σας τραγούδι. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε συμμετοχές, αν δεν κάνω λάθος, για να πάτε στην Τίνο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μόνο επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα στο Ρυθμό.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Το έτσι ξαφνικά προέκυψε γιατί δεν προέκυψε ένα άλλο τραγούδι που έγινε μια παρεξήγηση με κάποιον άλλον και επειδή ένιωσα πάρα πολύ ταπεινωμένος και πολύ στεναχωρημένος αυτό που συνέβη, ήρθε ο Αντώνης και μου λέει: Σε βλέπω στεναχωρημένο. Έλα σου παίξω ένα τραγούδι. Και παίζει, παίρνει την κιθάρα και αρχίζει και σφυρίζει. Σφυρίζει έτσι ξαφνικά. Και λέω: Ναι, πάω πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λέω: Να το χαίρεσαι. Μου λέει: Για σένα το γράψα. Και πέφτω κάτω.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Αυτό ήταν και για σήμερα. Ετέλευσε το μυστήριο και σήμαναν οι καμπάνες. Εγώ ήμουν και είμαι η Μαντώ Γαστερά του και θα σου δώσω ραντεβού αύριο, Πέμπτη, στις 10 η ώρα ακριβώς, αλλά και την Παρασκευή θα σου δώσω ραντεβού και αυτή τη φορά δεν θα είμαστε από μακριά, θα είμαστε από κοντά, βεβαίως. Γιατί θα είμαι στο The Mall Athens, στο κατάστημα Marks & Spencer, στο πρώτο, παρακαλώ, Marks & Spencer Studio Concept στην Ελλάδα, που πρόκειται για τη νέα γενιά καταστημάτων Marks & Spencer, σχεδιασμένη για να προσφέρει έτσι την πιο σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών. Μέχρι αργά θα είμαστε εκεί μέχρι τις 8 με τα λάνια και επιπλέον θέλω να επωφεληθώ την ευκαιρία και να σου πω ότι έχει και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως τις 28 Ιουνίου και θα σου δώσω και διαγωνισμό φεύγοντας γιατί τέτοια είμαι. Στείλε μου μήνυμα στο Viber του ρυθμού το όνομά σου και Marks & Spencer και πάρε μέρος στην κλήρωση για να διεκδικήσεις δώρο επιταγές Marks & Spencer αξίας 100 ευρώ. Τα λέμε αύριο, έρχεται ο Γιάννης Κατινάκης από μένα. Πολλά γλυκά φιλιά. Bye.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και ήσαν νότερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμά Ζάμπρας.
2: Ούτε χθρίωμος, ούτε και φίλοι.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο. Χορηγή της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου και Durex. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
4: Αγωνιστικό ξέσπασμα για την Πορτογαλία με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 41 ετών επιθετικός πέτυχε 2 τέρματα στην άνετη νίκη της χώρας του με 5-0 απέναντι στο Ουσμπεκιστάν. Αποτέλεσμα με το οποίο η Πορτογαλία εξασφάλισε την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον ίδιο όμιλο η Κολομβία επικράτησε με 1-0 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με λυτρωτή τον Μουνιόζ, ο οποίος σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Οι καφετέρος βρίσκονται στην πρώτη θέση του ομίλου με 6 πόντους. Έκλεισαν ήδη θέση για τα νοκάουτ και την τελευταία αγωνιστική των ομίλων θα δώσουν μάχη κόντρα στην Πορτογαλία για να διατηρηθούν πρώτοι. Αντίθετα, η Αγγλία στραβοπάτησε κόντρα στη μαχητική Γκάνα και μετά το τελικό 0-0 ισοβαθμεί με τους Αφρικανούς με 4 πόντους. Βαθμολογική ανάσα για την Κροατία, η οποία κέρδισε με 1-0 το Παναμά χάρη στο τέρμα του Μπούντιμιρ και παραμένει έτσι στο κόλπο για την πρόκριση στους 32.
3: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo Rap. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines, με τον αέρα του τόπου της.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
7: Αυτός είναι ο σκοπός!
6: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
7: άντε και φυλάκια!
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
14: Τρουφαλντίνο!
13: Τρουφαλντίνο και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Η πιο μαγική μηχανή του σπιτιού μας είναι το τογιοτόμι. Το τογιοτόμι ρουφάει τη ζέστη από το δωμάτιο, αλλά δεν έχει καλαμάκι. Το τογιοτόμι δεν είναι ένα, γιατί έχει και ο παππούς και η γιαγιά και η θεία. Το τογιοτόμι κάνει πάντα ησυχία, γιατί διαβάζω και χουζουρεύω και κοιμάμαι. Το τογιοτόμι το αγαπάω πολύ, αλλά δεν μπορώ να το αγκαλιάσω, γιατί είναι μηχάνημα και είναι και ψηλά.
16: Κλιματιστικά Τογιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
17: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
18: Πού πας ρε καραμούζα,
17: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
19: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
20: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
21: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατ...

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 949.
1: Ήρθα, παιδιά μου, ήρθα εδώ στα αυτάκια σας. Γιάννης Κατινάκης, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα και είμαι με πάρα πολύ κέφι. Ζεσταίνομαι αδιανόητα. Πραγματικά βλέπω ένα τυρανόσαυρο έξω να βρυχάται και να βγαίνει καυτή του ανάσα. Υδρότας, μην το περιγράψω τώρα, δεν κάνετε εικόνες περίεργες. Ωστόσο, για όλα αυτά τα άσχημα έχω τις λύσεις. Πέρα από τις επιτυχίες του Ρυθμού 949, σου έχω δωράρες, διαγωνισμάρες, τριήμερα στην Τίνο. Σου λέω τώρα θα γίνει πανικός. Εμπιστεύσουμε. Δυνάμωση προς το παρόν όμως την ένταση, γιατί σου έχω και Θοδωρή Φέρι για να αρχίσει καλά και δυναμικά η εκπομπάρα. Και σε λίγο πάλι μαζί σου.

εδώ δεν κολλάει και το «Έρωτα μου, έρωτα μου, ήρθες πάλι στα όνειρά μου». Όλα κολλάνε γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 Γιάννης Κατινάκης. Θα είμαι εδώ με πάρα πολλά δώρα, με πάρα πολύ κέφι, με πάρα πολύ διάθεση για να σου κρατήσω συντροφιά. Επίσης βλέπω μηνυματάκια στο Viber μας, την Δέσποινα και την Αγαθή ή Αγάθη, κανείς δεν ξέρει που μπαίνει ο τόνος. Όπως και να έχει όμως, εγώ στέλνω τα φιλιά μου γιατί είμαι αυτός ο ανοιχτόκαρδος άνθρωπος αυτές τις 3 ώρες. Και θέλω να σου υπενθυμίσω ότι σε λίγο θα παίξουμε για την ταξιδάρα στην Τίνο. Τριήμερο στην Τίνο για σένα, να πας να λιάσεις την κορμάρα σου, να βάλεις τα μαγιό σου, να φλερτάρεις, να παίξεις ρακέτες, όχι πολύ δυνατά και μας πάσεις τα νεύρα, καταλαβαίνεις, να ζήσεις ωραίες καλοκαιρινές στιγμές. Μέχρι τότε όμως, και επειδή κολλάει η Τίνος στο Αιγαίο, δεν είναι βεβαίως που είναι στο Ιόνιο, θα μου πεις, στο Αιγαίο είναι η Τίνος, γι' αυτό και θα ακούσουμε και την απόλυτη αναβίση με το Αιγαίο της. Ετοιμάζεται για ΟΑΚΑ, είδε και μια φωτογράφηση που έκανε κάτι μαλλιά κυματιστά από εδώ, από εκεί, 2,5 ετών, πια τι κάνει, κανείς δεν ξέρει. Την αγαπάμε, είναι η απόλυτη, γι' αυτό δυνάμωσε την ένταση και απόλαυσε την. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Θα σου δείξω εγώ, Γιάννη Κατινάκη, αγάπη μου, που με έχεις κάθε μεσημέρι στα αυτάκια σου εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Μόλις έφαγα ένα σάντουιτς να ενημερώσω και έχω βαρύνει, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Έχει επέλθει καθίσθηση και λίγο έτσι μια βαριογλουτίαση, αλλά θα αντέξω και I will survive, που λένε και κάποιοι σοφοί. Ωστόσο, μήπως ήρθε η ώρα να παίξουμε για τη δωράρα μας, για το τριήμερο στην Τίνο. Βεβαίως και ήρθε, ρωτώ και απαντώ μονάχος. Τι έχεις να κάνεις, να μου στείλεις τώρα στο Viber μας 6937 949 949 το αγαπημένο σου νησιώτικο, να σε διαλέξω εγώ, να σε βγάλω στον αέρα και όχι στο κλαρί, να το τραγουδήσεις και να μπεις στην κλήρωση. Πάμε μια ρεπετασιόν τώρα, έτσι. 6937 949 949 το Viber μας, μου στέλνεις το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις, το τραγουδάς και μπαίνεις στην κλήρωση και θα σε στείλω εγώ στα καλύτερα, αγάπη μου. Αιωλής Τίνος Σουίτς, υπερχλίδα και υπερπολιτέλεια, μπουτίκ ξενοδοχείο με την κλαδίτικη αισθητική, έτσι. Και έχεις και θέα πανοραμική όλη τη χώρα του νησιού. Ακτοπλοϊκά δεν τα πληρώσεις, αγάπη μου. Δώρα από εμάς και την αγαπημένη Sea Jets, που είναι ο μεγαλύτερος στόλος ταχυπλών παγκοσμίως. Δεν σου έχω ό,τι κι ό,τι. Μην ξεχνάς ότι είμαστε γαλαντόμοι. Και όσοι εσύ μου στέλνεις, εγώ να ενημερώσω και για άλλο πράγμα, γιατί είμαι φαθιά ενημερωτικός και ελπίζω πραγματικά να είσαι έτοιμος για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί έρχεται το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, 16 πόλεις συγκεκριμένα, αν έχει ξεχάσει να μιλάει το παιδί, απολύστε το. Συγκεκριμένα και απολαμβάνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Τα πάμε μία ανάσα, διαφραγματική, και τώρα είμαι έτοιμος να διαλέξω ακροατή που σε λίγο θα βγει στον αέρα για να μου τραγουδήσει. Μένεις μαζί μου, γιατί πάντα στο ρυθμό 949 έχεις τα καλύτερα.
1: Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία. Και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
2: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
3: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
4: Αρχίζει!
5: Θελινότητα με ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
10: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
9: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
11: Πω, πω, πω.
12: Άρε το γιοτόμι, μαζί στον ιστορικό καύσωνα του 87, μαζί στο λιοπύρι του 2001, μαζί στα 45 του 23. Άρε το γιοτόμι, άρε μάχημο το γιοτόμι. Καλό καλοκαίρι, σύντροφε.
13: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
14: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα του ύπνου. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος Κηφισίας 129, Μαρούσι. σε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
15: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχού θα τη βγάλω.
16: Πάμε δυνατά και σταθερά.
15: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλω εγώ.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Να δω.

0: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα gigabyte.

0: Είσαι ένα κατάστημα Vodo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Hello, καλησπέρα και χαίρετε τις εσπέρες για ακόμα μία φορά. Είσαι εδώ στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα του ραδιοφώνου, φυσικά στο ρυθμό 949. Και γιατί είσαι εδώ? Γιατί εδώ θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα ακούσεις και Γιάννη Κατινάκη. Όχι μόνο με τις παρανοιές του. Έμπρακτα σου δείχνω την αγάπη μου, γιατί κάθε μέρα σου έχω πάρα πολλά δώρα, πάρα πολλούς διαγωνισμούς και συγκεκριμένα τώρα είναι και η ώρα, ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα να μου τραγουδήσεις για να μπει στην κλήρωση για ένα υπερσυγκλονιστικό τριήμερο στην Τίνο. Να πας να περάσεις εξαιρετικά, να λιάσεις την κορμάρα σου και άμα θες να με πάρεις και εμένα μαζί σου, διότι μπορείς να πάρεις και την παρέα σου και το Γιαννάκη θα τον αφήσεις απ' έξω. Ντροπή και έσχος. Λοιπόν, είμαστε πανέτοιμοι για...
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
2: Η μάνα σου, εγώ και εσύ. Έχω αγόρι στη γραμμή να με περιμένει και κατευθείαν του λέω μια κατσανίγνω πιο ερωτικός. Μια πάρα πολύ γλυκιά. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Σε κόμπλαρα λίγο με το ερωτικό μου, ε.
5: Όχι, ούτε καν.
2: Ήμουν λίγο Τζένα Τζέιμσονς. Λίγο, λίγο, λειτουργήσες εκεί. Σε κατάλαβα. Πώς σε λένε? Από ό,τι θα με απολύσουν, κανείς δεν ξέρει. Πώς σε λένε?
5: Λένε Γεράσιμο.
2: Και πώς σε φωνάζουν Γεράσιμε?
5: Κοίτα, οι φίλοι Τζέρι.
2: Οι πολύ φίλοι Ρι.
5: Οι πολύ φίλοι Μάκη.
2: Πώς?
5: Μάκη.
2: Αν σου πω ότι άκουσα... Τέλος πάντων.
5: Πάρα πολύ φίλοι Πέδαρο.
2: Εγώ δεν πάω Μέγαρο, θα μείνω με τον Πέδαρο.
5: Αυτό. Πέδαρο, έτσι ακριβώς.
2: Και πόσο ετών είσαι, αγαπημένε φίλε Μάκη, δεν από ακόμη το Πέδαρο.
5: Πόσο είμαι, πόσο λέω.
2: Δώστε και τα δυο.
5: Λοιπόν, είμαι 39.
2: Ωραιότατος.
5: Και λέω 30. Πιο πάνω δεν μεγαλώνω.
2: Μια χαρά. Και είσαι δεσμευμένος ή θα μου πεις τώρα παντρεμένος με τρία εγγόνια και τέτοια?
5: Ούτε καν. Ρε Γιάννη μου, γιατί με καταργέσαι έτσι?
2: Α, είσαι φίλος. Είσαι ελεύθερος και ωραίος, δηλαδή.
5: Τώρα ωραίος δεν ξέρω, θα το κρίνουν οι άλλοι, αλλά είμαι ελεύθερος.
2: Α, τέλεια. Τι να τραγουδήσω? Νύφη μου ξάστερο νερό. Ωραία, το παίρνω σε μια πρόταση γάμου αυτό, αγαπημένε Μάκη. Ωστόσο. Να άρχισε και φοβάται σιγά-σιγά. Ωστόσο, πρέπει να μου τραγουδήσεις για να μπει στην κλήρωση, για να πάμε το ταξίδι μας στην Τίνο. Γιατί έρθετε εγώ μαζί, το καταλαβαίνεις, έτσι?
5: Εννοείται αυτό. Αν το κερδίσω, το λέω on air.
2: Ναι.
5: Βασική προϋπόθεση είναι να έρθεις και εσύ.
2: Τι άλλες μπουρούχες θα κάνετε για να πάτε ταξίδι? Τι άλλο θα μου τάξετε, κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, τι θες να μου τραγουδήσεις, για πες μου.
5: Λοιπόν, θέλεις να σου τραγουδήσω ένα Γιάννη Πάρη ή μια Μαριά Πιερίδη? Να βάλεις κάτι ανάλαφρο.
2: Προς Πιερίδη θέλω, αλλά είναι νησιώτικο της Πιερίδη. Ποιο θες να μου πεις, Πιερίδη?
5: Το χαιρετίσματα πες, έχει έτσι ένα σκέρτσο καλοκαιρινό.
2: Δώσε μια Πιερίδη, ποιος θα μας πει τι?
5: Ωραία.
2: Δώσε Πιερίδη.
5: Ωραία. Χαιρετίσματα πες του και να είναι καλά. Η καρδιά η δική μου συγχωρεί μια φορά. Δεν γυρνάω στα ίδια, όχι πια προς Θεού. Έχω φύγει, σου λέω τώρα είμαι αλλού.
2: Μ' αρέσεις!
5: Ούτε μια στις εκατό. Έστω ακόμα από σύμπτωση. Να γυρίσω πίσω εγώ.
2: Φτάνει, καλέ, φτάνει. Θέλω το δίσκο.
5: Είπα να το βγάλω. Θέλω να βγάλω δίσκο.
2: Πάμε σε λίγο αμπρακατάμπρα για αυτόν τον άντρα. Έχεις πολύ τη δισκογραφία. Μπράβο. Μου λένε εμένα ωστόσο, θα βγάζεις ακροατές να λένε νησιώτικα. Ναι, λέω εγώ, έννοια σας. Να τα τώρα τα ωραία. Μ' άρεσε γιατί είχε μήνυμα το τραγούδι αυτό. Μ' άρεσε γιατί είχε ένα υπόβαθρο. Και είναι σαν να μου λες χαιρετίσματα, είπα σε όλους τους άλλους. Και καλωσορίζω εσένα, Γιάννη, στη ζωή μου.

0: Έτσι το εξέλαβα
1: αυτό
0: εγώ.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν.
1: Καλώς ήρθες, καινούργια μου αγάπη.
0: Καλημέρα, καινούργια ζωή. Μείνε λίγο στη γραμμή σου να πάρω τα στοιχεία σου. Καλή επιτυχία, εύχομαι και σε φιλώ προς το παρόν.
1: Ευχαριστώ πολύ, Γιαννάρα μου.
0: Αχ, αχ, αχ, αυτά είναι τα ωραία. Φύγαμε γεροί Ελληνίδου, δεν είμαι καλά. Και εξηγήστε μου.

0: Και οι δικές μου παλιές γνωριμίες θυμίζαν κάτι από Ελλάδα, βεβαίως. Θυμίζανε μποντιλιάρισμα, φάσκελο, νεύρα. Θυμίζανε γενικά αυτά τα ωραία πράγματα που έχουμε εδώ πέρα. Ωστόσο, έχουμε και πολύ ωραίες παραλίες έτσι καλοκαίρι στην Ελλάδα. Εξαιρετικό, άμα δεν υπήρχαν 5-10 σπαστικοί. Αλλά αντικειμενικά ζούμε στην πιο ωραία χώρα του κόσμου. Ξαφνικά τώρα το γεωγραφικό αυτό χωρίς λόγο και αιτία. Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Εδώ είσαι και πάλι και αυτό το μεσημέρι το περνάμε παρέα. Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου. Και λίγο έτσι ένα ίσα που σύντομο να πω να ενημερώσω, γιατί οφείλω να ενημερώσω, γιατί έρχεται ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Γιατί το Artec, The Roadshow της Κοσμοτέ Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα, συγκεκριμένα 16 πόλεις, και απολαμβάνει τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες, έτσι. Οπότε μπαίνεις κοσμοτέ.gr / Telecom Roadshow και μαθαίνεις περισσότερα. Έλα, ένα διαλυματάκι τώρα να σου λείψω. Μικρούλι θα είναι, μην κρινιάξεις, και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασιλή, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο?
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Άντε, προχώρα!
15: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα.
16: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
17: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
18: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
19: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
20: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
21: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ, να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
22: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
23: Φραπέ, χαλαρά.
24: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
25: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
26: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
27: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
28: Πολτρώνα Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
29: Πολτρώνα Σοφά, σόλο διβάνι,
30: δικουαλίτα.
31: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας και πάλι καλώς ήρθατε για ακόμα μία φορά στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Η ώρα πήγε 3, περνάει παιδιά η ώρα, ο Ιούνις δεν περνάει, δεν λέει να φύγει ο Ρημάδης, εδώ μας τον κατσικωθήκαμε. Πέραν τούτου όμως δεν θα γκρινιάξουμε γιατί έχουμε 2 ώρες ακόμα να τις περάσουμε εξαιρετικά. Αν πιστεύεις ότι τα δώρα τελειώσανε εδώ με την Τίνο, είσαι πραγματικά πάρα πολύ γελασμένος και θα καγχάσω υποτιμητικά. Χα. Σου έχω, δεν είμαι καλά, έχω τρελαθεί, σου έχω πάρα πολλά δώρα ακόμα, πάρα πολλούς διαγωνισμούς και εννοείται πάρα πολλές επιτυχίες για να ανεβάσουμε το κέφι. Ξεκινάω την ώρα μου με Αντώνη Ρέμο και πώς θα μπορούσε να ξεκινήσει η ώρα καλύτερα. Δευτέρα θα ακούσουμε, παρότι Τετάρτη σήμερα, δεν πειράζει, ο Αντώνης Ρέμος είναι παντός καιρού, οπότε δυναμώνει την ένταση, ακολουθούν εννοείται υπερεπιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Να το ξέρεις, σου φωνάζω πως αγάπησε πολύ. Ποιο? Το καλύτερο παιδί. Τρελαίνομαι με Γιάννη Πλούταρχο και Γιάννης Κατηράκης φυσικά εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Κατά καλό καιρό με 50 βαθμούς Κελσίου είμαι εδώ στις επάλξεις. Δεν φεύγω, θα σου κάνω παρέα μέχρι και τέλη Ιουλίου να με χορτάσεις. Και παιδιά, τώρα εγώ αυτό που σκεφτόμουν, ποιο είναι, κάτσε να καταπιώ το σάλιο, μισό λεπτό. Πάρα πολύ ωραία. Ότι το πιο επικίνδυνο πράγμα αυτό το καλοκαίρι δεν είναι οι λαγοκέφαλοι που μας έχουν κάνει τα γενετικά όργανα, έτσι, ζέπελιν θέλετε κανείς. Όχι. Το πιο επικίνδυνο πράγμα αυτό το καλοκαίρι και αυτό το καλοκαίρι είναι οι τοξικοί οι άνθρωποι που έχεις γύρω σου. Εμένα θα ακούς, γιατί έχω και πρόσφατη εμπειρία. Και θα μου πεις, Γιάννη, πώς θα αναγνωρίσω εγώ ότι έχω τοξικό άνθρωπο δίπλα μου? Θα σου πω εγώ αμέσως. Πρώτο και κύριο, στη χαρά σου καταλαβαίνεις ότι ξαφνικά υπάρχει μια δυσκυλιότητα. Δηλαδή, το εντερικό σύστημα δυσλειτουργεί. Υπάρχει μια ξυνήλα, χρειάζεται κάποιο ακτινίδιο για να ενεργηθεί. Δεν χαίρεται καθόλου. Είναι μεγάλο πλήγμα για αυτόν η χαρά σου. Δεύτερον, περνάει τα πάντα, τις προσβολές και το δηλητήριο και το φαρμάκι μέσα από το χιούμορ. Δηλαδή, πώς είναι έτσι τα μαλλιά σου, σαρακούνι είσαι, χαχαχαχαχα. Ανάμεσα σε αυτά τα χαχαχα, έτσι, υποβόσκει το δηλητήριο και η κακία που έχει για εσένα. Και τρίτον, δεν θα σου πει ποτέ μια καλή κουβέντα χωρίς να συνοδεύεται και από ένα φαρμάκι. Δηλαδή, πολύ ωραίο το πράσινο, ενώ δεν μ' αρέσει καθόλου σαν χρώμα, είναι απέσιο, εσένα σου πηγαίνει πάρα πολύ. Δηλαδή, πάντα η καλή κουβέντα συνοδεύεται και με ένα κόνιο. Αν έχεις λοιπόν άνθρωπο με αυτά τα χαρακτηριστικά, να πάρει πόδι, έχω να πω εγώ. Μήπως ήμουν πάρα πολύ επιθετικός, θα λέγε κανείς, έτσι, και πολύ νευριασμένος. Συγγνώμη. Θα γλυκάνω και έτσι γλυκώς περνάω σε Κέτι Γαρμπή και υποσυνείδητο. Εσύ μένεις μαζί μου, γιατί σε λίγο σου έχω κι άλλα παιχνίδια, κι άλλα δώρα και άλλους διαγωνισμούς.

0: 2949.
1: Παύω πλέον να σε νοιάζομαι, δεν σε χρειαζόμαι και απορώ πως η αξία σου είχα. Παύω πλέον να σε σκεφτόμαι, το λέω και ντρεπόμαι και όσα κουδίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις

0: Αχ, καρδιά μου καημένη, πώς βαστάς και δεν ραγίζεις. Εδώ είσαι, αγαπημένη μου φίλε και ακροατή, στο ρυθμό 949. Εδώ που φυσικά θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα, Γιάννης Κατινάκης, παιχνιδιάρης και έτοιμος για όλα. Έτοιμος να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου από μένα για σένα με πάρα πολύ αγάπη. Τι κάνεις, καλείς τώρα στο 210-68-35-722. Επαναλαμβάνω, γιατί ήσουν λίγο απροσεκτούλης. 210-68-35-722. Καλείς τώρα για να βγεις στον αέρα, να παίξεις και να πάρεις δωράρα. Και όσο με καλείς, παιδιά, πνίγομαι μισό λεπτό. Ποιος με έχει ματιάσει, Παναγία μου. Μέχρι λοιπόν να πάρεις τηλέφωνο, εγώ θέλω να σου πω ότι Παρασκευή 26 Ιουνίου ο ρυθμός 949 και τα Marks & Spencer σου δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens για το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Διότι έχουμε γιορτή, γιορτάζω. Τι, το νέο κατάστημα Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου. Και θα έχουμε εκεί πέρα κόσμο και ντουνιά. Μαντόγα στεράτα από τις 10 έως και τις 2 και τα λάνια μας από τις 5 έως και τις 8. Και δεν τελειώνουν εδώ τα δώρα, περίμενε. Τώρα είναι το καλό. Διότι αν μου στείλεις τώρα στο 6937-949-949 το Viber μας Marks & Spencer τελεία, κερδίζεις δωρεπιταγή 100 ευρώ για τα Marks & Spencer. Χαμός γίνεται. Σπάσαν οι γραμμές, σπάσαν και τα Viber. Παναγιά μου και Χριστέ μου. Πάω σε break και επιστρέφω με ακροατή.
1: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω
1: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
1: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Cine Veranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, Powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Αυτό το καλοκαίρι, εσύ πας διακοπές, τα χρήματά σου γυρίζουν πίσω, στην τσέπη σου. Άνοιξε λογαριασμό στη Snappy και κέρδισε 10% cashback με κάθε αγορά σου στα πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Το καλοκαίρι γίνεται καλύτερο με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
3: Μαγειρεύουμε με Milner. Πίτσα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
2: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
1: Έχουν βάλει και καύσιμα.
2: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
3: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου, ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα, 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο.

0: Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες. Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
2: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
3: Όλοι έχουμε ανάγκη προστασίας. Τα συμβολικά κεραμίδια του σπιτιού, η απέραντη αγκαλιά της μαμάς, το άγρυπνο βλέμμα του μπαμπά και κάπου εκεί ανάμεσα ένα ταπεινό, ακούραστο Toyotomi να μας χαρίζει μέρα νύχτα το τέλειο κλίμα. Κλιματιστικά Toyotomi. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα και πάλι. Εδώ είσαι φυσικά στα καλύτερα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και η Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Όμως τώρα είναι η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα και πραγματικά και σήμερα σπάσαν τα τηλέφωνα και πάρα πολύ σας ευχαριστώ. Γιατί θέλετε να βγείτε, να παίξετε και να πάρετε το δωράκι σας. Θα σας πω εγώ όχι. Θα πω όχι γιατί μία θα βγει σήμερα μόνο. Αλλά στη φίλη που περιμένει στη γραμμή λέω ναι. Φίλη μου, μ' ακούς?
5: Τι κάνει,
4: είσαι πολύ λαζιάρα και είσαι πολύ έτσι τσαχπίνα, θα έλεγε κανείς, και ευδιάθετη και δροσερή.
5: Μου φτιάχνεις τη διάθεση και συμφωνώ πολύ για τους τοξικούς ανθρώπους που λέγεις πριν.
4: Δεν τα είπα πάρα πολύ καλά?
5: Ναι, πάρα πολύ.
4: Και εγώ που συμφωνώ πάρα πολύ με τον εαυτό μου, να ξέρεις. Είμαι εξαιρετικός. Πώς σε λένε, φίλη μου?
5: Ελένη.
4: Ελένη?
5: Ναι, ναι.
4: Πάρα πολύ ωραία. Και πού με καλείς, Ελένη?
5: Από τον Πειραιά.
4: Α, κάτω στον Πειραιά. Μα το άλλο μου αρέσει που λέει γεννήθηκα στον Πειραιά, σπούδασα στο λιμάνι. Αχ, πολύ ωραία, αλικάκι. Πιστεύεις είμαι καλά στα μυαλά μου, Ελένη? Το έχω λίγο χάσει.
5: Είσαι τέλειος.
4: Α, με φόβο το είπες, σου λέει κάτσε. Μην πάθω κι εγώ τίποτα. Λοιπόν, Ελένη, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
5: Έτοιμη.
4: Λοιπόν, θα ακούσεις μια τάκα από μια σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια. 3, 2, 1, φύγαμε.
6: Τετάρτη, 10:30, 2 μπισκοτότυχνα από κεβόπ. 12, Μίτσος, ο Γρήγορος. 12:03, ο μεγάλος τραγουδιστής. Παρασκευή, ρεζερβέ από έκτο σύνταγμα πεζικού, δεύτερος λόχος, τέταρτη δημιουργία. Να σιδερώσω τη στολή. Βαθμολογία, Γιώργος, Φιστίκη. Παναγιώτης, Μπάμια Πογιατίου. Σταύρος Τουτού, Μανώλης.
4: Τι γίνεται με το Μανώλη τώρα είναι το θέμα. Καταλαβαίνεις?
5: Έλα, ναι. Μια δώσε καμιά βοήθεια.
4: Θα δώσω τρεις επιλογές.
5: Τρεις.
4: Καρά, Μάρα ή Λάρα. Θα μου πεις τώρα τι είναι αυτά. Μη ρωτάς.
5: Λάρα.
4: Περίμενε. Είναι Κάρα, αυτά. Μάρα ή Λάρα. Μην πας να αναλύσεις πολύ, γιατί άμα αναλύσεις θα έρθει το σουρού.
5: Το Λάρα είπα, αλλά...
4: Το Λάρα, το Λάρα.
5: Ναι.
4: Μ' αρέσει, συγγνώμη, δεν το άκουσα. Έχεις ιδέα τι μπορεί να σημαίνει αυτό το Λάρα χωρίς να μου πεις?
5: Κορμάρα.
4: Όχι, είσαι πάρα πολύ αθώο, δεν πειράζει όμως. Κέρδισες και σου έχω Δημητριάδης Action Stores, έτσι. Σου έχω ό,τι θα βρεις για την παραλία, έτσι. Σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγοτσάντες, σκηνές και έπιπλα για κάμπινγκ από τη Χούπα. Και σου έχω δωρεπιταγή 150 ευρώ. Και τα Δημητριάδης Action Stores θα τα βρεις Νέα Φιλαδέλφια και Αργυρούπολη. Που μένεις εσύ, μου πες Πειραιά. Η Αργυρούπολη είναι κοντά σου.
5: Βολεύει.
4: Θα πας. 150 ευρώ που λένε αυτά. Θα πας, θα πληρώσεις και την Αττική οδό σου και σε καλή μεριά. Περίμενε να φωτογραφείς το τηλέφωνό σου για να έχω τα στοιχεία σου, όπως καταλαβαίνεις. Τα χρειάζομαι και είσαι πανέτοιμη. Πολλά πολλά φιλάκια.
5: Ευχαριστώ, γεια σου.
4: Γεια σου και σένα, αγαπημένη φίλη. Αχ, που διακουράστηκα λίγο. Περνάμε σε Νίκο Κονομόπουλο. Με λίγα λόγια, σε λίγο ακολουθεί Γιώργος Μαζονάκης.

0: ναι, ναι. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι με Γιώργο Μαζονάκη, γιατί όσο ζω, μαζώ και τον απολαμβάνω. Όπα Σαραμπαγκλάν. Τον απολαμβάνουμε εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που ούτως ή άλλως ακούς μόνο επιτυχίες. Και περνάμε μαζί αυτό το καυτό μεσημέρι Ιουνίου που όλοι θα θέλαμε να είμαστε σε κάποια παραλία ξεκούραστη, αλλά όχι, είμαστε όλοι στις δουλειές μας. Έχουμε νεύρα, πολλά. Θα τα ξεπεράσουμε. Όχι, δεν θα σα δώσω ψεύτικες ελπίδες, πώς λένε, φρούδες ελπίδες. Φρούδες ή φλούδες είναι το σωστό. Δεν πειράζει, δεν μας ακούει ο Παμπινιώτης, δεν μας ενδιαφέρει και καθόλου. Λοιπόν, τώρα εσύ λες, Γιάννη, σήμερα μου έχεις δώσει πάρα πολλά δώρα. Το ξέρω ότι το λες. Δεν γίνεται να μου δώσεις κι άλλα. Κοίτα όμως που γίνεται, κοίτα που τα δώρα δεν σταματάνε πουθενά και σου έχω τώρα ακτοπλοϊκά. Για, θα σου πω που είναι σήμερα τα ακτοπλοϊκά, Παναγιά μου και Χριστέ μου, προετοίμαστε, 24 έχουμε. Γυαλέρο, βεβαίως, γυαλέρο από την αγαπημένη Blue Star Ferries. Την πολύ αγαπημένη, την υπέροχη Blue Star Ferries που σου κάνει δώρα τα ακτοπλοϊκά. Γυαλέρο, τι έχεις να κάνεις, στέλνεις το Viber μας 6937-949-949. Λέρος και Γιάννη είσαι σεξοβόμβα. Αυτά τα δύο θέλω να σταλθούν στο Viber μας. Λέρος και Γιάννη είσαι σεξοβόμβα. Και ίσως να είσαι εσύ αυτός που θα κερδίσει τα ακτοπλοϊκά από την Blue Star Ferries. Και όσες εσύ μου στέλνεις, εγώ να ενημερώσω για ακόμα μία φορά ότι έρχεται το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. 16 πόλεις και απολαμβάνεις τη μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές και συναρπαστικές AI εμπειρίες. Λοιπόν, χαμός γίνεται στο Viber, περίμενε λίγο να πάρω ένα break 5 λεπτάκια και επιστρέφω. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Γιώργο Κακοσέο.
2: Και ήσαν ότερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
1: Ο κορυφαίος της γενιάς του Γιώργος Κακοσέος σε ένα exclusive live event Τετάρτη 1η Ιουλίου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζάμπρας.
2: Ούτε εχθρίο μας ούτε και φίλοι.
1: Χορηγός της βραδιάς Λαβίαν Ροζ by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Αρχίζει.
4: Θελεινό ήρθαμε, ρε παιδιά, να μην φάμε ένα popcorn.
3: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
4: Πού δηλαδή?
3: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
1: Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Ένας από τους πιο αγαπημένους προορισμούς και όχι άδικα. Οι σπέτσες συνδυάζουν μοναδικά ιστορία, παράδοση και κοσμοπολίτικη άβρα και σε κερδίζουν από το πρώτο λεπτό. Ένα νησί με παρελθόν που έγραψε ιστορία στην Επανάσταση του 1821 αλλά και με παρόν γεμάτο ζωή, φινέτσα και καλοκαιρινή ενέργεια. Αρχοντικά που μαγνητίζουν το βλέμμα, το παλιό λιμάνι που σε ταξιδεύει και μια ατμόσφαιρα που δεν βρίσκεις εύκολα αλλού. Και μετά, βουτιές από οργανωμένες παραλίες μέχρι μικρούς ήσυχους κολπίσκους με καταγάλανα νερά. Εδώ κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία χαλάρωσης. Είτε αναζητάς έντονη κοσμική ζωή, είτε την απόλυτη ηρεμία, οι σπέτσες έχουν ακριβώς αυτό που ψάχνεις. Σπέτσες, εκεί που το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Εσύ θα λείπεις. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
1: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
9: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
10: Το λογαριασμό παρακαλώ.
11: Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
12: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
13: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ welcome reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
14: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα. Το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντόγα Στερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
15: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
16: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κηφισού.
17: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
19: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
18: Ποιος μίλησε?
19: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
18: Στον δεύτερο.
19: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
18: Τι?
19: Διαγωνία πάνω, διαγωνία κάτω, διαγωνία δεξιά, διαγωνία αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
18: Μπήκα σωστά?
19: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
20: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
18: Όπου θέλω.
20: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
21: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας Life On της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
22: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.
23: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
24: Αυτός είναι ο σταθμός μου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ και θέλω να σου μιλήσω πάρα πολύ γρήγορα, γιατί σου έχω διαγωνισμάρα βεβαίως και άλλη διαγωνισμάρα, γιατί σε στέλνουμε στον Νίκο Οικονομόπουλο που γιορτάζει 20 χρόνια καριέρας σε μια μαγευτική συναυλία 3η 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Και αν θες και εσύ να βρεθείς εκεί, τι θα κάνεις? Άκουσε με πάρα πολύ προσεκτικά. Σε λίγο θα ακούσεις να παίζει Νίκος Οικονομόπουλος. Μείνε συντονισμένο. Με το που ακούσεις να παίζει Νίκος Οικονομόπουλος, καλείς στο 210-6835-722, σε βγάζω στον αέρα, μου συμπληρώνεις το στίχο του τραγουδιού και κερδίζεις τη διπλή την πρόσκληση. Οπότε μένεις συντονισμένος με το που ακούσεις Οικονομόπουλο.
2: Αυτή είναι

0: 9.49. 10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή.
1: Ανοίγω τέρμα και ηχεία και παράδειγμα.

0: ποτέ δεν ένιωσε σαν χάτιμη και άτιμη. Νίκος Οικονομόπουλος, ελπίζω να άκουσες προσεκτικά τους στίχους, γιατί Γιάννης Κατινάκης και ο Γαλαντόμος από ποτέ σε στέλνω στη μεγάλη του συναυλία στο Κατράκιο 7 Ιουλίου. Και παιδιά, πραγματικά πήρατε πάρα πολύ τηλέφωνο, αλλά τελείως τυχαία. Αγόρι έχω στη γραμμή, δεν το ήξερα. Αγόρι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιάννη.
0: Είναι όλα λίγο. Είσαι πολύ κυριλάτος τύπος από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Φαίνεται.
0: Α, φαίνεται. Με πώς σε λένε, μπορούμε να νοικολογούμε, συγγνώμη, πρέπει να μιλάμε στον πληθυντικό.
1: Εννοείται, Σπύρος.
0: Σπύρος, μάλιστα, Σπύρο μου. Από πού με καλείς?
1: Αυτή τη στιγμή από τη δουλειά έχω απομονωθεί.
0: Α, είσαι εργασιομανής, βλέπω. Δουλεύεις πάρα πολύ σκληρά. Αλλά δουλειά κάνει το άντρες όπως και να έχει.
1: Εννοείται.
0: Θα μου συμπληρώσεις το στίχο του Νίκου, να δώσω.
1: Για να δω, θα τα καταφέρουμε.
0: Αυτό που ακούσαμε είναι, λοιπόν. Όλα για σένα απόψε. Περίμενε, τελειώσω εγώ. Περίμενε, παιδί μου. Μόλις σταματήσω εγώ, τραγουδάς εσύ. Μη μου παίρνεις τη στιγμή μου. Όλα για σένα απόψε μιλάνε. Όπου κοιτάζω η δική σου σκιά. Τώρα.
1: Όπου κι αν πάω, με όπου κοιτάζω.
0: Πού κοιτάζεις? Για πες μου, πού κοιτάζεις?
1: Όπου και αν πάω και με όποιαν και αν πάω,
0: δεν το ξέρω. Πάμε άλλη μία, συγκεντρώσου, γιατί είμαι καλός, θα δώσω άλλη μια ευκαιρία. Όλα για σένα. Τώρα, Χριστιανέ μου, το άκουσες, τώρα έπαιζε.
1: Δεν το άκουσα γιατί ήμουν στη δουλειά σου, να λέω κιόλας. Ήμουνα σε φάση με.
0: Και αμέσως στη δουλειά πώς άκουγες ότι έχουμε το διαγωνισμό και το εξοικονομώ, όπως να με τρελάνεις τελείως.
1: Σου δίνω. Θα προσπαθήσουμε αυτή τη φορά.
0: Να βγάλω επόμενη γραμμή.
1: Όχι, θα προσπαθήσουμε.
0: Τελευταία φορά, κανόνισε. Όλα για σένα απόψε μιλάνε, όπου κοιτάξω η δική σου σκιά.
1: Όπου κι αν πάω, με όποιαν, κι αν είμαι, όχι κι αν είμαι.
0: Τέλος, έλα, δεν γίνεται. Πόσο πια, βγάζω επόμενη, τι να σε κάνω, συγγνώμη.
1: Εγώ το ρεφρέν.
0: Μα το ρεφρέν παλεύουμε, να πούμε, δεν μου το λες το ρημάδι το ρεφρέν. Δεν μου το λες. Τι άλλο να κάνω πια για σένα.
1: Να πω το όλα για σένα απόψε μιλάνε. Αυτό θυμάμαι τώρα τη στιγμή. Αυτό έχω ακούσει.
0: Να αυτό σου λέω να πεις και δεν μου το λες.
1: Ναι, όπου και αν πάω με όποια και να είσαι, δεν είναι.
0: Άκουσε να δεις. Δεν ξέρω τι θα γίνει τώρα. Λοιπόν, επόμενη γραμμή. Δεν γίνει. Δεν έχεις πει μισό στίχο, αγαπημένε μου.
1: Εντάξει, θα κάνω.
0: Τι να σε κάνω.
1: Αν δεν μπορώ να βοηθήσει. Δεν είναι όπου και αν πάω, με όποια και αν είμαι.
0: Λοιπόν, άκουσε, με κούρασες. Κέρδισες. Τελείωσε. Δεν χάσω εγώ τα μυαλά μου. Έχεις κερδίσει να πας στον Νίκο να περάσεις καλά. Δεν
1: να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη.
0: Καθερανίδα ψυχραιμίας. Και να είσαι καλά, φίλε μου. Να είσαι καλά, Παναγία μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Ω Παναγία μου, κουράστηκα μου. Όποια και να είσαι. Λέει, όπου και αν πάω, με όποια και να είμαι, στα μάτια τη βλέπω εσένα ξανά. Να σε ξεχάσω, δεν γίνεται. Φως μου είναι όλο αυτό το μακρινάρι. Κουράστηκα, παιδιά, πάρα πολύ. Περνάω σε μέλισσες. Παναγία μου και Χριστέ μου.

0: σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Ξαναψάχνουμε τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει: Επανήλθε λίγο ο Γιώργος Θεοφάνους και λέει: Έχω λέει κάποια τραγούδια, μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω: Έλα με τελειώσεις, δεν έχω που να πάω.
2: Όλα επιτυχίες.
1: Τι σου έχω κάνει, κάτσε ρε φίλε. Είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω, δηλαδή με το έλα με τελειώσεις. Οκ, πες του να μας φέρει κι άλλα.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: Δέσποινα Βανδύ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Και πρόσεξε τώρα, πραγματικά σήμερα έχω δώσει πάρα πολλά δώρα, θα μου πεις κουράστηκες Γιάννη? Όχι, δεν κουράστηκα, συνεχίζω ακάθεκτος γιατί θα σε στείλω σε κομμωδιάρα να γελάσεις πάρα πολύ. Οικογένεια Τσεκμέ με το φίλο μου τον Ντόλι. Θα πας ανά μου το Σάββατο, χειροκροτάμε οικογένεια Τσεκμέ. Και για να κερδίσεις.
1: Ήταν και η Κίτσου
0: καλεσμένη στην Κατ και είναι εξαιρετική. Και για την Κίτσου χειροκρότημα. 6-9-37-9-49-9-49. Στέλνεις οικογένεια και Γιάννη είσαι κούκλαρος. Οικογένεια και Γιάννη είσαι κούκλαρος για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις. Με κοιτάνε σοκαρισμένοι πια όλοι. Διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί σου.
2: Α4 τα περιπολικό εκεί.
3: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
4: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
6: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
7: Μια έκρηξη.
8: Έκρηξη, πότε καλέ?
7: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
9: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
8: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
7: Η σπαρταριστή κομμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
10: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
9: Ποιος?
7: Έρχεται για να κάνει...
11: Παμ!
7: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμης.

0: Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Volvo. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
2: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Στρακαστρούκες, η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα, ταξιδεύει το καλοκαίρι για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες, μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες, 1η Ιουλίου, Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου, Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
7: Ας πιούμε σε αυτό.
8: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
11: Αμέ.
12: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
11: Αμέ.
12: Θα έρθεις από μένα.
11: Αμέ.
12: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
11: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων, το Κάρλο Γκολντόνι, επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
15: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για πολύ πολύ λίγο ακόμα μέχρι και τις 5-3 ώρες, νομίζω ήταν υπέρ αρκετές για εμάς. Ωστόσο, μέχρι να φύγω, μην με ξεχνάς, θέλω και άλλα μηνύματάκια αγάπης. Βέβαια, έχει γεμίσει το Viber με Γιάννη σε κούκλαρος. Σας ανάγκη.

Σεξ εκβίασε, θα έλεγε κανείς. Θέλω και ένα μήνυμα χωρίς να είναι εκβιαστικό, ρε παιδί μου. Παίζω μια καλή κουβέντα έτσι για το καλό. Και εγώ σου αφιερώνω Θοδωρή Φέρι. Παράπονο δεν έχεις. Και είπε, δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Με απόν σε αποχαιρετώ, γιατί και εγώ απόν θα είμαι σε λίγο από το ρυθμό 949, αλλά τα περάσαμε πραγματικά εξαιρετικά τρεις ολάκερες ώρες. Πριν σε αφήσω όμως τα λάνια μας, θα σου πω ότι πρέπει να ετοιμαστείς για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Έρχεται λοιπόν το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη 21 Ιουλίου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Και έχει Νίκο Ζωηδάκη και Γογό Τζαμπά και Στέλλα Κονιτοπούλου. Μα όπου και να πάω, χάνομαι. Και τώρα χάνομαι ούτως ή άλλως και έρχεται Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Αλέξη, τεμπελιάζεις.
1: Μουά!
2: Στρώμα. Κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
3: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως την Τετάρτη, Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Αριέλ Μεγάλες Συσκευασίες μόνο 9,95. Μαλακτικά Σουπλίν Elixir 52 μεζούρες μόνο 2,99. Αζάκ Σπρέι 500 ml μόνο 1,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
16: Ήμασταν το booster σας.
17: Το energy booster σας.
18: Τώρα booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
15: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
19: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
20: Δεν αλλάζει.
21: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
22: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
15: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
23: Καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε σήμερα Τετάρτη 24 του Ιούνιου. Είστε στα καλύτερα χέρια στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
24: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης πια, αλλά φυσικά τα δικά σας στο Viber του ρυθμού. Που αλλού στο 6937-949-949. Και φυσικά έχουμε και soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online.
23: Λοιπόν, παιδιά, θέλω την προσοχή σας, διότι είναι χάρμα αυτιών, όχι οφθαλμών. Χάρμα αυτιών αυτό που θα ακούσετε σήμερα. Έχουμε Νίκο Οικονομόπουλο που δίνουμε διπλές προσκλήσεις για το Κατράκιο 3η 7 Ιουλίου. Συντονίσου, γιατί όταν ακούσει Νίκο Οικονομόπουλο πρέπει να βγεις να μας πάρει τηλέφωνο. Έχουμε θέατρο για να σας φτιάξουμε έτσι ωραίο και την αυριανή ημέρα. Έχουμε σούσι να σας στείλουμε να φάτε. Θα σας δροσίσουμε με water park και θα σας στείλουμε στα υπέροχα νησιά, διότι έχουμε super duper διαγωνισμό που τρέχει για το νησί μας και μιλάμε για την Τίνο. Αλλά. Έχουμε και ειδήσεις όπως η πιο αυτοί οι εγκληματίες, ναι, και παύλα κουτί θα λέγει κανείς, που έπιασε ποτέ η αστυνομία. Επίσης, τι δείχνουν τα μάτια σου για την κατάσταση της υγείας σου. Το ξέρεις εσύ ότι μπορεί κάποιος να σου διαβάσει το μάτι.
24: Την κόρη, κοίτα, το φλιτζάνι να μου λέγεις να σε πίστευα. Τώρα την κόρη, το γιο. Και φυσικά στη σημερινή εποχή είναι πολύ ψηλός ο αριθμός των αντρών που είναι πλάσι 25 και εξακολουθούν να είναι παρθένοι.
23: Αλήθεια.
24: Ερχόμαστε εμείς και χαλάμε την πιάτσα.
23: Μάλιστα.
24: Με Πασόκ είχαν από 3 παιδιά στα 25 και δεν ήξεραν ποιανού είναι. Για να καταλάβετε διαφορές. Μπράβο. Ζούμε ανάμεσά μας.
23: Συγκεντρωθείτε, παρακαλώ προσδεθείτε. Απογειωνόμαστε με πάρα πολλές επιτυχίες και ξεκινάμε με αγαπημένη Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου, στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Από το βορρά μέχρι τον νότο, λοιπόν, και Βασίλης Καρά στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, τα λάνια αρχίζουν και μαζεύονται πολλά
1: σιγά
0: τα μηνύματα.
1: Σιγά.
0: Λοιπόν, από σήμερα, για να κερδίζουν, θα πρέπει να λένε και τα ονόματα μας σωστά. Στο λόγο για να ξέρεις.
1: Ασώθηκες.
0: Αλλιώς
1: ό,τι τώρα δώσαμε.
0: Λοιπόν,
1: έλα.
0: Έρχεται το πάμε και κράχτο.
1: Τέλεια,
0: δεν θα πω πολλά.
1: Ωραία. Κράτα δυνάμεις.
2: Πάμε και κράχτο.
1: Τώρα μπορείς να μιλήσεις. Αυτό ήτανε.
0: Ο Γιώργος Λιάγκας ξυρίστηκε.
1: Τελείωσε. Τελείωσε. Έχασες, Γιώργο Λιάγκα, έχασες το τελευταίο φαν που σου είχε μείνει από τα social media.
0: Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό?
1: Για τους υπόλοιπους.
0: Ότι έχει υπογράψει. Γιατί είχε πει όταν πάρει τις αποφάσεις και υπογράψει, τότε θα ξυρίστηκε.
1: Αλλιώς θα είχαμε κηδεία. Θα άφηνε μουσια. Μας βγήκε και ο Λιάγκας προληπτικός στα πίσω-πίσω. Και αν πάρει και άφηξη, θα ξυρίσει και την ρεμπετόδριχα στο σπίτι.
0: Όχι, όχι, τα ίδια πήρε.
1: Α, αλλιώς θα το είχε παίξει Brazilian. Μπραζιλιάνκας.
0: Δεν έχει, δεν μπορώ να κόψω από πουθενά άλλο.
1: Τώρα με τρίχες θα ασχολούμαστε.

0: Όπου και αν πας λοιπόν, και Νίκος Οικονομόπουλος στην παρέα μας εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες, και ήδη το ξέρετε, το ξεκινήσαμε μέσα στην εβδομάδα, γιατί ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη μεγάλη συναυλία του Νίκου Οικονομόπουλου με λίγα λόγια, που γιορτάζει αυτά τα 20 ξεχωριστά μοναδικά χρόνια πορείας του. Την 3η 7 του Ιούλη ανεβαίνει στη σκηνή του Κατράκιου Θεάτρου σε μια ξεχωριστή βραδιά γεμάτη επιτυχίες, συνέστημα και δυνατές στιγμές. Εμείς σας έχουμε πει, σας έχουμε προειδεάσει και λέμε ότι κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Αν δεν θέλετε να τις πληρώσετε στο ticketservices.gr, καλώντας το 2-10-68-35-722, μόλις ακούσετε Νίκο Οικονομόπουλο, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε. Λοιπόν, και για να δούμε ποιος πήρε πρώτος, ποιος είναι στη γραμμή.
1: Για δούμε.
0: Γεια σου.
2: Γεια σας.
1: Γεια σου.
0: Ποιος είσαι εσύ?
2: Εγώ είμαι ο Κώστας.
0: Εμείς ποιοι είμαστε?
1: Καλή ερώτηση.
2: Η Σιτά, η Άννα και ο Αλέξ.
1: Μπράβο. Τα μάθανε. Ωραία. Πότε το έμαθες αυτό, σήμερα ή χθες?
0: Το ξέρε.
2: Ναι, παιδιά, σας ακούω χρόνια.
1: Χρόνια
0: πόσα?
1: Πόσα χρόνια μας ακούς?
2: Δύο.
1: Μπράβο. Όντως ξέρει, όντως ξέρει, μην ξανοίγεσαι.
0: Κώστα μου, θέλεις να κερδίσεις διπλή πρόσκληση για το Κατράκιο?
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Για συνέχισε μου το στίχο. Μα όπου κι αν πας, σε ό,τι κοιτάς, η θέα δεν θα έχει παράδεισο.
2: Όπου κι αν πας, καρφιά τα πάτας, σε ένα δικό μου που καμίσω, ναι. Όπου κι αν πας, τα μάνα ζητάς, οι δρόμοι για να έρθει θα διαβάσει.
0: Εντάξει, παιδί μου, ταξίζει.
1: Ταξίζει,
0: Κώστα, θα το πάρει. Θα πάρει
1: μια ιδέα. Το από το original.
2: Πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, καλή συνέχεια. Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό σου πώ θα κάνει δικαίωση τις προσκλήσεις. Και τα λέμε την 3η 7 του Ιούλη στο Κατράκιο Θέατρο με τον Νίκο Οικονομόπουλο.
2: Φιλιά πολλά.
0: Γεια καλή σου, Κώστα, γεια σου.
1: Και για να μην ξεχνάμε, δεν έχουμε μόνο μεγάλους, αλλά έχουμε και μικρούς φίλους, για τους οποίους προνοούμε με το νέο αντιλιακό stick, διάφανο μανάλα φρυφή και πανέμορφη εφαρμογή. Τα παιδιά θα ζητούν να παίρνουν και μόνα τους το προσωπάκι και στα χείλη, σαν παιχνίδι, καλά εντάξει, μην το προτρέχουμε. Και οι γονείς φυσικά δεν θα δίνουν πια μάχες να κυνηγάνε πίσω το Γιωργάκη και το Λουκουματζή μαζί. Έχει αντεξιδωτική δράση, πολύ σημαντικό, γιατί η περιόδηση ακτινοβολία αποδυναμώνει την άμυνα του παιδικού δέρματος. Και για τους μεγάλους, εδώ σας έχω νέο glass clear stick για υψηλή προστασία ευρέως φάσματος. Διάφανο με μια άκρος αέρινη υφή που δεν αφήνει ούτε λευκά σημάδα ούτε λιβαρότητα. Ιδανικά για να τα έχεις παντού και πάντα μαζί.
0: Φρέσντερμ λοιπόν και στα φαρμακεία. Συνεχίζουμε εμείς με επιτυχίες.
1: Ακάθεκτη.
0: Μιχάλης Ατζηγιάννης τώρα στην παρέα μας. Φωτιά στη νύχτα.

0: Γιώργος Παπαδόπουλος λοιπόν και θάλασσες. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε τα λάνια σου.
1: Και παιδιά, σε περίπτωση πληρώνετε πολλά ήδη για το συμβόλαιο του κινητού σας.
0: Ναι.
1: Άλλαξε το.
0: Πώς, πες μου, τι πρέπει να κάνω. Τι πρέπει να κάνω.
1: Δεν σου λέω να μπεις εκεί πάνω να δεις τη κινητή τηλεφωνία Horizon. Φέρνει τα πιο οικονομικά προβλήματα του συμβολέου κινητής της αγοράς και δεν τελειώνει εκεί, γιατί με την υπηρεσία Data Rollover κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Ού gigabyte χάσεις. Γιατί όσα gigabyte δεν καταναλώνεις μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μάθε περισσότερα στο horizon.gr ή καλέστε τώρα στο 13803. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις. Horizon, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια.
0: Λοιπόν, τώρα την προσοχή σας, διότι ξέρετε ότι αυτή την Παρασκευή 26 του Ιούνιου πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίου. Θα κάνει τη μεγάλη κλήρωση για την Ισάρα στην Τίνο που θα πάτε τριήμερα και με όλο σας το παρεάκι. Με ξενοδοχείο, με ακτοπλοϊκά, με μπιτσόμπαρο και επίσης έξτρα αυτοκίνητο για να γυρίσετε όλο το νησί. Μιλάμε για το όμορφο νησί της Τίνου. Να ανάψετε και ένα κεράκι στην Παναγία της Τίνου εκεί πέρα για όλους εμάς και εσείς να μας κρατάει όλους καλά. Γι' αυτό τι πρέπει να κάνετε, να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο.
1: Και εμείς θα σας πάρουμε τηλέφωνο, αφού το στείλετε στο 6937-949-949, για να βγείτε να μας το πείτε στον αέρα.
0: Φύγαμε για το πρώτο break και όπως επανερχόμαστε. Είμαστε.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
3: Ίσως ο τέλης τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
2: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
3: Πάνω μου, πάνω μου, το λάθος,
2: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπά.
2: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε. Στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο, με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
7: Coach.
6: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
7: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
6: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
9: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
11: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
10: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
12: για την τέλεια. Μαστιχοτύφη.
10: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
13: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
10: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι κι αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
14: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
10: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
11: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
10: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
2: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
15: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Attica City Link και στο Δημητριάδης.gr.
16: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο.
4: Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
16: Αρχίζει!
17: Δεν νόησα με ρε παιδιά, να μου φάμε ένα popcorn.
16: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
17: Πού δηλαδή?
16: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
18: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
20: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός. Ή την Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
19: Aosmi εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
21: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
22: Τι έχουμε?
21: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
23: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
21: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
24: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς.

0: κυκλοφορία.
1: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
2: Ρυθμός 949.
0: Βρε καλώ στα Αλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8.45 λεπτά και μετά τις 5, Τετάρτη 24 του Ιούνιου.
3: Και φυσικά περιμένουμε τα μηνυματάκια σας που αλλού στο Viber, στο 6937-949-949. Και θες να μας ακούσεις online, τέλεια, δώσε εγώ. Sounds.gr, κάτω ρυθμό 949.
0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε για το νησί.
3: Επιτέλους.
0: Για το... να δούμε ποιος θα έρθει. Ποιος θα έρθει να πάρει συμμετοχή.
3: Έτοιμος.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Ποιος είναι μαζί μας?
5: Γεια σας.
0: Γεια σας. Το όνομά σας, το μικρό?
3: Καλά, θέλετε επώνυμο?
0: Το όνομά σας?
5: Δήμητρα.
0: Έλα, Δήμητρα. Να
3: μάλλον
0: σου
3: έχει
0: πω.
3: Καθυστέρηση το τηλέφωνο.
0: Δήμητρα, μας έχει στείλει μήνυμα ότι θέλεις να πεις μες του Αιγαίου. Σωστά.
5: Σωστά.
3: Εμάς μας ρώτησες.
0: Σταμάτα, καλέ.
3: Άντε, άντε, πες.
0: Λοιπόν, έτοιμη να βάλω ένα χαλάκι κάτω?
5: Ναι.
0: Για πάμε.
3: Έλα, έλα,
0: ξεκίνα, καλέ.
5: Μες του Αιγαίου πρόβαλε να δεις. Μες του Αιγαίου, Αιγαίου τα νησιά. Μες του Αιγαίου τα νησιά, αγγέλη φτερού Ιησού.
3: Είναι ένα κράμα Χαρούλη και Έμινεμ αυτό που ακούσαμε. Έχει κάτι απορά, έχεις κάτι απορά με επιρροές, έτσι. Ήταν λίγο σαν να τάχωνες λίγο στο Αιγαίου τα νησιά.
0: Πάμε λίγο ακόμα, έλα, πες κάτι άλλο.
5: Ωραία.
3: Πόσο
5: και μέσα στο, και μέσα στο φτερούγισμα. Αγγέ, μέσα στο
4: φτερούγισμα.
3: Κάτι και beatbox από πίσω.
4: Πρόβαλε να δεις μες του Αιγαίου, Αιγαίου τα νησιά.
3: Τι κερδίζεις τώρα, για πού κερδίζεις συμμετοχή?
0: Ξέρεις.
5: Πατέ.
0: Α, δεν ξέρω.
3: Ωραία.
0: Ξέρεις τι συμμετοχή κερδίζεις, Δήμητρά μου?
5: Για την Τίνο.
0: Βέβαια.
3: Γιατί εκεί πέρα, αν κερδίσει, περιμένει. Το Aeolis Tino Suites, μπουτίκ ξενοδοχιάρα να σε φιλοξενήσει. Το Λαλαλούζα να σου κεράσει τον καφέ. Το Beach Bar που όλοι αγαπήσαμε. Το Δρόμος Rent Cars για να σου δώσει και αμαξάκι και τακτοπλοϊκά. Δώρο από Seajets.
5: Τέλεια,
3: καλή τύχη.
5: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή επιτυχία.
3: Πώς μας λένε?
0: Τα ονόματά μας τα ξέρεις?
5: Μαρκάζω.
3: Ναι, ναι, καλό.
0: Καλό πήγες, ναι. Και εγώ.
5: Το άλλο μου διαφεύγει.
0: Το μικρό, το μικρό, ούτε το μικρό.
3: Το μικρό, είναι συνηθισμένο όνομα. Είναι το δεύτερο πιο γνωστό όνομα.
0: Α, θα με πεις εμένα λίγο πιο συνηθισμένο.
5: Μαρία.
0: Όνομα. Τη Μαρία και δεν πειράζει, άντα, άντα, είμαι στα φίλια.
3: Love forever.
0: Δεν πειράζει, έλα, φιλάκια πολλά.
3: Άντε, φιλιά.
0: Γεια σου, γεια σου. Εγώ την άλλη φορά που δεν θα πούνε ονόματα.
3: Αυτή ήταν η εκδίκησή μου για την άλλη που ξέρει μόνο τη Ζιρδέλη. Και λένε ήταν η ίδια, και λένε ήταν η ίδια.
0: Έλα, Αντώνη, στην παρέα μας να βάλεις μια σειρά, σε παρακαλώ.
3: Έστω εσύ.
6: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Ναι, ναι, πολύ καλά κατάλαβες. Ήταν η αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο. Εδώ το πρωτακούσαμε αποκλειστικά. Εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και ποιος δεν θα ήθελε να πάρει μια μεσημεριανή σιέστα σε μια ώρα κάπου στο Αιγαίο?
0: Εγώ θα ήθελα.
1: Εσύ θα ήθελες?
0: Ας είναι και στο Ιόνιο, δεν πειράζει.
1: Καλά, μωρέ, ας είναι και στην πισίνα τη φουσκωτή που έχω στο μπαλκόνι. Δεν με χαλάει καθόλου.
0: Έχεις πισίνα φουσκωτή στο μπαλκόνι?
1: Από σήμερα ναι, και είχα και παλιά να ξέρεις. Από πολύ παλιά φούσκωνα.
0: Α, τι λέει.
1: Ναι. Και την ξεφούσκωνα γείτονα. Και το γονιό μου να δει πισίνα του θα έχω κάνει. Φυσικά τα γκάντ στο Μαρούσι όμω. Έχουν πολύ καλύτερα από φουσκωτές πισίνες.
0: Α, τα έπιπλα λες.
1: Τα έπιπλα. Για
0: λέγε.
1: 800 τετραγωνικά χώρος, ναι, με 4 ορόφους γεμάτους επιλογές. Ποικιλία σε στρώματα, κρεβάτια, σαλόνια. Φουσκωτές πισίνες, μην ψάξετε. Ελάτε στο μπαλκόνι μου να πάρετε μεταχειρισμένη. Ή μπορείτε να τα φτιάξετε κι εσείς όπως ακριβώς θέλετε. Όλα αυτά που στη Λεωφόρο Κηφισίας 129 στο Μαγούστσι.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε με το που είμαι. Παιδιά, δίνουμε υπερδωρά. Γιατί τα ακτοπλοϊκά έρχονται και φεύγουν όποιος προλάβει.
2: Υπάρχουν μέρες που τελειώνουν ακριβώς όπως τις είχες φανταστεί. Και υπάρχουν και εκείνες που θα ήθελες να τελειώσουν λίγο διαφορετικά. Όπως και αν ήταν η σημερινή σου μέρα, πάντα υπάρχει ένα τελευταίο τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα ήθελες να ακούσεις πριν κοιμηθείς απόψε. Εκείνο που σου φτιάχνει τη διάθεση, που σε ηρεμεί, που σε ταξιδεύει ή που θέλεις να μείνει μαζί σου λίγο ακόμα. Στείλ το μεχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949. Και αν το επιλέξουμε, θα το ακούσουμε μαζί.
3: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Αγωνιστικό ξέσπασμα για την Πορτογαλία με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 41 ετών επιθετικός πέτυχε δύο τέρματα στην άνετη νίκη της χώρας του με 5-0 απέναντι στο Ουσμπεκιστάν. Αποτέλεσμα με το οποίο η Πορτογαλία εξασφάλισε την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον ίδιο όμιλο η Κολομβία επικράτησε με 1-0 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με λυτρωτή τον Μουνιόζ, ο οποίος σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Οι Καφετέρος βρίσκονται στην πρώτη θέση του ομίλου με 6 πόντους. Έκλεισαν ήδη θέση για τα νοκάουτ και την τελευταία αγωνιστική των ομίλων θα δώσουν μάχη κόντρα στην Πορτογαλία για να διατηρηθούν πρώτοι. Αντίθετα, η Αγγλία στραβοπάτησε κόντρα στη μαχητική Γκάνα και μετά το τελικό 0-0 ισοβαθμεί με τους Αφρικανούς με 4 πόντους. Βαθμολογική ανάσα για την Κροατία, η οποία κέρδισε με 1-0 το Παναμά χάρη στο τέρμα του Μπούντιμιρ και παραμένει έτσι στο κόλπο για την πρόκριση στους 32.
4: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
8: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
9: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Plus. Plus.
13: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
14: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
13: Δηλαδή?
14: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
13: Plus.
14: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
15: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
16: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
15: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
16: Και οι επιστροφές?
15: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
16: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
15: Φυσικά. Μα πού πας?
16: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες Jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο e-jets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος? Μικρός? Πόνο στους μυς? Στο αυτί? Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
18: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
20: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
21: Hondo Center.
22: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
23: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
23: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
22: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
24: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Car.
25: People have repower. People have
26: Repower. Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
28: Και το πρωί το πάμε τάπα.
29: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
30: Καήμενε.
31: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
27: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
32: Πόσα!
33: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
34: Όλη μέρα ρυθμός.
35: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
36: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
37: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
38: Να σε δω, να σε δω, να σε καρώ.
27: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
38: Μόνο επιτυχίες.
27: Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
0: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8. Τετάρτη 24 του Ιούνιου, λίγα λεπτάκια πριν, μάλλον μετά τις 6, εδώ είμαστε για την αγαπημένη ώρα, την ώρα της γέμισης, του σάντουιτς, του παιχνιδιού και της χάρας και του κεφιού.
1: Ελάτε λοιπόν μαζί μας σε αυτή την ώρα του παιδιού, γιατί είναι γεμάτη από ειδισάρες, γεμάτη από δωράρες, γεμάτη από μηνυματάρες στο Viber του σταθμού στο 637 949 949. Και τώρα! Ο διαγωνισμός είναι γεγονός. Πάρε τώρα στο 2-10-68-35-722 και σε περιμένει δωράρα. Αρκεί να νικήσεις το που είμαι. Τρεις σίκους θα σου βάλουμε. Μία μαντεψιά που ακούς αυτούς τους σίκους, σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν. Και έτσι μαγικά μια δωράρα γίνεται δική σου. Αυτό φυσικά για σένα που θα πάρεις τώρα πρώτος ή πρώτη στο 2-10-68-35-722. Πάρε, παίξε, κέρδισε.
0: Και έρχεται τώρα στην παρέα μας και μας ανοίγει αυτή την ώρα ωραία, ωραία, γιατί μας ανοίγει παράλληλα και την όρεξη ο Νίκος Οικονομόπουλος. Με λίγα λόγια, στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: εγώ.
1: Αχ, καρδιά μου λοιπόν, και Κωνσταντίνος Αργυρός. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Είναι και καινή ώρα για να παίξουμε.
2: Αλάνια μου, ενωθείτε γιατί έρχεται το «Πού είμαι».
1: Are you ready?
2: I am ready.
1: Πήγαμε.
3: Πού είμαι.
1: Πού είμαι.
3: Πού είμαι.
1: Πού είμαι. Ποιος είναι στη γραμμή.
4: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Γνώριμη φωνή.
1: Γνώριμη.
2: Μου ξανάρχονται ένα-ένα χρόνια δεξασμένα. Πού σε ξέρουμε, εσένα, πώς σε λένε.
4: Δεν έχουμε ξαναπαίξει.
2: Α, τζάμπα χαρικά. Μη μου δίνει σημασία, μιλάει ο καύσωνας.
1: Κάποια στιγμή
2: θα γινόταν κι αυτό.
1: Και από πού καλείς.
4: Με λένε Πόπι.
2: Α, δεν προσπαθήκαν.
1: Μου βγήκε τώρα το τραγούδι.
2: Ναι, και εμένα, αλλά είδες κρατήθηκα. Βλέπεις, βλαβεύουμε και εσύ δεν βοηθάς, Πόπι.
4: Και καλό, είμαι στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή.
2: Α, η μια απάντηση καλύτερα από την άλλη, έτσι. Έχει πάρει φωτιά η Πόπι.
1: Λοιπόν, Πόπι, είσαι έτοιμη να παίξουμε.
4: Είμαι έτοιμη.
1: Για να δούμε. Τρεις ήχοι, μία απάντηση. Μη μου πεις μα μου και είπα κι άλλο και τέτοια.
2: Εύκολο
1: τάξη.
2: Είναι.
1: Πάμε.
4: Θα προσπαθήσω, ναι.
2: Ωραία.
1: Α, καταρχάς, κάτσε να δούμε τώρα.
2: Τι
1: τα ονόματά μας τα ξέρεις.
2: Περίμενε, ναι.
4: Τα ξέρω, εννοείται.
2: Αλλά δεν,
1: δεν εννοείται τίποτα, για πες.
4: Άννα,
1: ναι.
4: Και Αλέξης.
2: Μπράβο, τα έχει γραμμένα. Ωραία. Σίγουρα κάπου και τα διάβαζε τώρα.
1: Τι λες, καλά, τουλάχιστον τα έχει γραμμένα.
2: Γιατί και άλλοι γραμμένα τα είχαν. Γιατί άλλοι
4: και δεν σας ξέρουν τώρα.
1: Πέστα, πέστα. Λοιπόν.
4: Η καλύτερη εκπομπή και δεν σας ξέρουν.
2: Καλά, και εσύ το τραβάς, είπαμε. Εντάξει, κάπου εντάξει. Όπα, ναι. Λοιπόν. Δεν μας βγάλεις και BBC News.
1: Λοιπόν, πατάμε.
4: Πάμε.
5: Okay, keep pushing. Push.
6: Oh my god.
5: Don't say oh my god.
1: Έλα.
2: Πέρα από ένα meeting στη δουλειά, που μπορείς να ακούσεις από τους ήχους.
4: Είναι με ευτήριο.
2: Μπράβο. Όλα τα μωρά στην πίστα.
1: Ευτήριο, Πόπι.
2: Είναι με ευτήριο, με το σπαθί σου κέρδισες. Και μπράβο σου.
1: Λοιπόν.
2: Έχεις δουλειά.
1: Έχει παιδιά η Πόπι. Εγώ μικρή την κάνω την Πόπι. Πόσο είσαι, βρε Πόπι μου.
2: 35
4: είμαι 28 και δεν έχω παιδιά.
2: Πόσο είσαι.
1: 28 είναι.
4: 28 και
1: σαν
4: δεν
1: τα κρύα τα νερά. Λοιπόν, να σου πω, 27χρονο κοριτσάκι. Κοριτσάκι με την καλή έννοια το λέω, δεν θέλω να παρεξηγηθεί. Με γλυκύτητα το
2: λέω. Επειδή είσαι μικρή ηλικιακά με λίγα.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί σου ρίχνω 10 χρόνια εύκολα. Έχει κανονίσει διακοπές.
4: Δεν έχω κανονίσει.
1: Τα αλάνια σου λοιπόν θα σε ανταμείψουν
2: γι' αυτό. Τώρα που θα πας λοιπόν, μην κανονίσεις τίποτα.
1: Το 1/3 τουλάχιστον είναι
2: το
1: μέσα.
2: Το 1/3 λοιπόν, γιατί σε στέλνουμε Κρήτη. Μια προσφορά φυσικά της Anek Lines με τα φιλόξενα πλοία της που μας χαρίζει όμορφα ταξίδια και υπέροχες αναμνήσεις. Θα πας σε Χανιά Ηράκλειο με έκπτωση 30% σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής σε επιβάτες και γιοταχή και πακέτα προσφορών για επιβάτες και οχήματα από 114 ευρώ.
1: Δεν πληρώνει Πόπι όμως.
2: Δεν πληρώνει τίποτα. Όλα εμείς τα αφεντικό τρελάθηκε. Όλα εδώ. Πληροφορίες για κρατήσεις στο anek.gr. Απλά πρέπει να το πούμε, καταλαβαίνεις. Μην τους χάσουμε και οι πελάτες. Και στο 210-89-19-800 ή στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα ή στο νέο Simo Rap. Anek Lines με τον αέρα του τόπου, τόπου της.
1: Εσύ λοιπόν έχεις κερδίσει ακτοπλοϊκό πηγενέλα.
2: Μπράβο.
1: Και με καμπίνα και με αυτοκινητάρα μέσα. Το δικό σου αυτοκίνητο δεν το δώσουμε εμείς το αυτοκίνητο, κατάλαβες.
4: Εντάξει.
2: Ελπίζω να μην έχει πετάξει και το φοιτητικό πάσο για τι υπόλοιπε διακοπέ.
1: Εμείς μείνε στη γραμμή.
2: Μας λένε.
1: Μείνε στη γραμμή και εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες. Να πάρουμε τα στοιχεία σου, κατάλαβες. Δέσποινα Μανδύ τώρα, παιδιά, δυναμώστε. Έλα, έλα, καλά.

0: Ελένη Φουριέρα, λοιπόν, και αλληλούια. Εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Πολλές καλησπέρες. Αγαπημένος Χρήστος Κούτρας.
1: Καλώς
0: ήρθατε. Φίλος δημοσιογράφος που έχει πάρει και πρόσφατα το δίπλωμα οδήγησης. Προσοχή στο δρόμο, λέει, μας ακούει.
1: Προσοχή στο δρόμο για τους υπόλοιπους. Ο νέος οδηγός δεν προσέχει ποτέ. Μέχρι τα πρώτα τρακάρισμα δεν νιώθεις.
0: Τι παξίλο, καλέ. Πολλές καλησπέρες στη Γεωργία που λέει καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Καλό απόγευμα, Λάνια. Ο Θανάσης λέει καλησπέρα, Λάνια μου. Να πω μια καλησπέρα στην κόρη μου, την Κωνσταντίνα Μιχαέλα. Να τη χαίρεσαι.
1: Καλησπέρα στην κόρη σου, Κωνσταντίνα Μιχαέλα.
0: Επίσης η φίλη σου, η Μαρία Μαράκη, ξέρεις τι λέει.
1: Μπράβο,
0: αυτοί που δεν σας γνωρίζουν, λέει, θα έπρεπε να μπανάρονται.
1: Μαρία Μαράκη, χάθηκε να σε προστάμε διαχειριστή. Να του ρίχνει δύο-δύο να φεύγουν τα τηλέφωνα σαν του λιώτησε.
0: Έλα μου, ντε. Ο Παναγιώτης είναι στην παρέα μας. Καλησπέρα, όπως και η Ράνια. Λοιπόν, σταματάω τα μηνύματα γιατί γίνεται χαμός.
1: Γιατί γίνεται χαμός, παιδιά, γιατί ο Τζίτζικα σκάει. Εσύ όμως δεν έχεις λόγο να σκάς. Γιατί? Γιατί στα Max Store θα βρίσκεις όσα χρειάζεσαι.
0: Όσα
1: παξαπλώστρες, ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδες, λάδι, σιωπή και φουσκωτά. Όλα σε ένα σημείο και στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Μίσκας, λοιπόν, καλοκαίρι στα Max. Και online τώρα στο maxstores.gr για τους πιο έτσι σύγχρονους.
0: Είσαι σύγχρονος εσύ.
1: Ναι, δεν φαίνομαι.
0: Λοιπόν, έρχονται πολλές επιτυχίες και η Πεγκίζη να θα περάσει και η Ελικοκίνου. Τώρα όμως δυναμώστε. Γιώργος Μαζωνάκης και εδώ. Στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες.

0: στην Κιζίνα λοιπόν και μόνη καρδιά στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες στην κυρία Γεωργία που φτιάχνει μια εξαιρετική μιλόπιτα. Μας έχει στείλει τώρα φωτογραφίες, μας έχει ανοίξει την όρεξη.
1: Αλλά φωτογραφία θα μείνουμε πολύ φοβάμαι.
0: Παιδιά, εμείς μας κρατάτε. Μου κρατάτε λέει συντροφιά εσείς. Εμείς, εσείς, αυτοί και τα μυστήρια. Τέλος πάντων, φτιάχνοντας μιλόπιτα. Αλλά είναι μακριά λέει για να σας φέρω. Μόνο που το είπατε, κυρία Γεωργία, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Η πρόθεση και αν ήταν μπλόφα, συγχαρητήρια, ξέρετε αν μπλοφάρετε. Όχι τίποτα άλλο, μην τη φάτε γιατί θα τη φάνε λοιπόν εκτός από εμάς. Εδώ πέρα δεν φτουράει κάτι.
0: Σταματά. Η Σταύρη κάνει παράπονα. Λέει, εγώ λέμε πιο πιστή από ακροάτρια εκεί. Δεν είναι δυνατόν να το δώσετε στην Πόπη. Η Πόπη πήρε, Σταύρη.
1: Εσύ πήρε αμάξι,
0: εσύ κέρδισε το αυτοκίνητο. Τουλάχιστον είναι ακόμα πιστή.
1: Δεν πήρε και κακομοίρα.
0: Δεν λες ότι είναι πιστή και ακούει ακόμη και δεν πήρε το αυτοκίνητο και εξαφανίστηκε.
1: Μπράβο, μπράβο. Εκεί φαίνεται. Αυτό το έχουμε πειράξει. Το έχουμε ξαναπεί. Όλοι σταθμοί μόνο ρυθμό παίζει και η εξυπνοτιμήση ρυθμό είναι. Και ξέρει τι έκανα μόλι εγώ τόση ώρα. Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν και ρίζω και προσέφερα μερικού από του πόντου που είχα μαζέψει από τι αγορέ μου του στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάς.
0: Καλά έκανε, γιατί δίνοντα του πόντου δεκαπλασιάζονται. Μπράβο. Η Αβίν ξέρει τι κάνει.
1: Και τα κάνει και έτσι του χρησιμοποιεί για να κάνει πραγματικότητα ακόμη περισσότερε ευχέ παιδιών με σοβαρέ ασθένειε. Γιατί σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μα και την ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη την προσφορά.
0: Πάμε σε ένα γρήγορο break. Επανερχόμαστε για να σα αναφερθούμε και στη νύχτα εκτό ρυθμού, γιατί έρχεται μια εξαιρετική βραδιά με αγαπημένο Γιώργο Κακοσέο. Θα τα μάθετε σε πολύ λίγο και θα κερδίσετε και διπλές προσκλήσεις.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Γιώργο Κακοσέο. Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμά Ζάμπρας.
3: Ούτε χθρίωμος, ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
2: Χορηγός της βραδιάς, Λαβή Ανδρός, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα, εκτός ρυθμού, Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
5: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου, τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, all inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεσαι για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom all inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: θέτει. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: 6 χρόνια Ραβένα και Φυσού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα και Φυσού.
2: Άντε, προχώρα!
3: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
4: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι! Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
5: Poltrona Sofa, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
6: Poltrona Sofa, solo divani
7: di qualità.
8: Αρχίζει.
9: Θελεινότητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
8: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
9: Πού δηλαδή?
8: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
10: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελός σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
13: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Γκάντ στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους γεμάτους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Γκάντ, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038. Το 441. Έπιπλα Γκάντ. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
16: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
17: Σε
2: 46 λεπτάκια μετά τις 6. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάο, Ζάνα Ζιρδέλη μέχρι και τους 8. Τετάρτη 24 του Ιούνιου. Εδώ είμαστε για τα καλύτερα, γιατί έρχεται μια νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με Γιώργο Κακοσέο. Καρυφαίος της γενιάς του Γιώργου Κακοσέο σε ένα exclusive live event. Τετάρτη 1 του Ιούλη στο Καμπαρέ Αθένς παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης και stand-up showman ο Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός βραδιάς Λαβίεν Ρόουζ by Δήμητρα Κατσαφάδου και νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Για διπλές προσκλήσεις μπες στο sound.gr, καυτός ρυθμός 949, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί για σένα για να σου χαρίσει εισόδους δωρεάν.
7: Και δεν χαρίζει μόνο εισόδους δωρεάν, χαρίζει και το απόλυτο δώρο για να δροσιστείτε.
2: Α,
7: το οποίο βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Τι σας περιμένει εκεί, θα μου πείτε. Περιμένετε, μισό λεπτό, θα σας πω αμέσως. Ατελείωτες βουτιές τεράστιες πισίνες, τεράστια αδρεναλίνη στις νεροτσουλίδες και φυσικά απόλυτη χαλάρωση κάτω από τις ομπρέλες στις αναπαυστικές ξαπλώστρες. Μπείτε στο waterfun.gr για να μάθετε περισσότερα και για να κερδίσετε ένα δωρεάν οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων. Τότε το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού, στείλτε στο Viber του ρυθμού.
2: Τι θες να γράψουν?
7: Μπέσινε ριχά.
2: Τι μπέσινε ριχά?
7: Μπέσινε ριχά είναι βούτα. Ριχά είναι βούτα.
2: 6-9-37-6-9-49-9-49.
7: Αυτό. Ριχά
2: θα
7: είναι
2: πάτε
7: βούτα.
2: Τέσσερις. Με τους φίλους, με την οικογένεια.
7: Με τα παιδιά για να ρεμίσει το κεφαλάκι
2: σας. Ριχά είναι μπείτε.
7: Ριχά είναι μπείτε.
2: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες που είναι πολλές και έρχονται τώρα. Νατάσα Θοδωρίδου σε λίγο. Δυναμώστε, μόλις κατέφτασε Κατερίνα Λιόλιου και κάνει το λογαριασμό.

0: Νατάσα Θοδωρίδου λοιπόν και Φορτηγό στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε τα λάνια σου και σας ετοιμάζουμε πολύ ωραία πράγματα για την ερχόμενη Παρασκευή αυτή.
1: Καθώς ο ρυθμός 949 για τα Marks & Spencer ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν ραντεβού στο The Mall Athens, το πιο καλοκαιρινό πάρτι της πόλης. Γιορτάζουμε συγκεκριμένα το άνοιγμα του νέου μαγαζιού Marks & Spencer στο επίπεδο 1 του εμπορικού κέντρου.

0: Και σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί ως τις 9 το βράδυ με live εκπομπές, μουσική, παιχνίδια, δώρα και πάμπολες εκπλήξεις. Σε ένα πάρα πολύ σπουδαίο event. Η Μαντόγα Στεράτο θα βρίσκεται εκεί ζωντανά από τις 10 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι. Ακολουθεί DJ set του ρυθμού και από τις 5 ως και τις 8 φυσικά. Αλάνια παίρνουν τη σκητάλη. Τη σκητάλη παίρνουν οι υποφαινόμενοι. Τα αλάνια του ρυθμού με Αλέξη και Άννα και Άννα και Αλέξη. Και φυσικά επειδή καλοκαίρι χωρίς shopping δεν γίνεται, απολαμβάνεται και 25% προσφορά σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω έως και τις 28 Ιουνίου. Για να μπαίνετε μέσω του διαγωνισμού, στέλνετε μήνυμα στο Viber του ρυθμού, τα αρχικά των Marks & Spencer, MNS, και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για να διεκδικήσετε δωρεπιταγές Marks & Spencer αξίας 100 ολόκληρων ευρώπουλων.
1: Λοιπόν, φύγαμε για ένα γρήγορο break, επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα και αρχίζουν τα καλύτερα.
2: Αμήν. Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως στις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Στρώμα, κάλυμα, μαξιλάρια, κρεβάτι. Επειδή τα θέλεις όλα Linea Strom, All Inclusive στη Linea Strom. Μοναδικά πακέτα που περιλαμβάνουν όλα όσα χρειάζεστε για μια ολοκληρωμένη εμπειρία ύπνου με έκπτωση έως 40%. Linea Strom All Inclusive. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Μπέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Αρχίζει!
2: Δεν νόησα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn!
1: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού!
2: Πού δηλαδή?
1: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό!
3: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
7: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
8: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω

0: που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
1: Θιεμάκι, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
0: Με πήραν άγνωστοι.
2: Μάκι, ο αδερφός του μπατζανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκι!
0: Και τελείως άγνωστοι.
3: Πολλά, σενιόρ Μακίς.
0: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με μπέρ.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Φίλες και φίλοι.
2: Μα είμαστε δύο.
1: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
3: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις

0: Ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Τη γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
5: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
4: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Πόσα!
7: Όλη μέρα ρυθμός.
8: Απλά ο καλύτερος.
9: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
10: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου, ρυθμός 949.

0: 49. Μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949.
1: Βρε καλώς τα Αλάνια, καλώς ήρθατε. Εσείς που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8. Τετάρτη 24 του Ιούνιου. Πω, στα μισά της εβδομάδας έχουμε φτάσει. Έτσι.
2: Ελάτε να την γιορτάσουμε παρέα, παιδιά, για να κλείσει πιο εύκολα και τούτη εδώ η ώρα και τούτη εδώ η εκπομπή. Με φυσικά με τα μηνυματάκια να μας κρατάνε την καλύτερη συντροφιά και τούτο το απόγευμα. Στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε, μας ακούτε και online από όπου και αν βρίσκεστε μέσω soundist.gr κατά το ρυθμό 949.
1: Γεμάτη μέρα και σημερινή, δεν θα σας αφήσουμε παραπονεμένους.
2: Ακριβώς.
1: Θα σας στείλουμε θέατρο αύριο.
2: Ναι.
1: Θα σας στείλουμε να φάτε σούσι και φυσικά να κάνετε και τις βουτιές σας. Παραπονεμένος δεν θα μείνει κανένας.
2: Κανένας. Σας έχουμε και κολοφτιάξει.
1: Λοιπόν, μέχρι τότε φύγαμε για επιτυχίες και έρχεται τώρα αγαπημένος ο Θοδωρής Φέρης να ξεκινήσει την τρίτη και τελευταία ώρα. Είπες, μην ξεχνάς, καμία επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Νίκος Οικονομόπουλος λοιπόν και ο Δός Μοναξίας στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε, Αλάνια μου, να σκρατάμε συντροφιά στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
1: Και επειδή πεινασμένο αρκούδι δεν χορεύει, πόσο μάλλον τραγουδά.
0: Ισχύει.
1: Να μην σας δώσουμε και 5 ευρώ δωρε πιταγούλα, λέω εγώ τώρα για το Wagamama. Να σας δώσουμε.
0: Κατσουκάρι. Κάθε φορά που λες Wagamama. Σιούσι, σκέφτομαι σένα με το κατσουκάρι πλέον.
1: Το κατσουκάρι μπουκωμένο απ' έξω. Να μουρμάνε γάτες. Και θέλω κιόλας ενίοτε.
0: Λοιπόν, τι θέλεις να γράψουν.
1: Θέλω να γράψουν τα ISM Wagamama στο 6937-949-949.
0: Και τα ονόματά μας θέλω.
1: Τα ISM Wagamama και τα ονόματά μας.
0: Ωραία. Τα ISM Wagamama, Αναλέξη, Αλεξιάνα, whatever.
1: Ναι, ναι. Πόσο πιο εύκολο πια να σας το κάνουμε. Το πιο απλό πράγμα πλέον κερδίζεις τώρα και να ξέρεις τα ονόματα των παρουσιαστών αυτής της εκπομπής. Και κατά προτίμηση και το σταθμό τον οποίο ακούς. Λέμε τώρα.
0: Έλα, μωρή κι εσύ.
1: Καλά, εντάξει. Εύκολο το έχεις.
0: Λοιπόν, θα σας πάμε εμείς πιο ψηλά σε όλες τις επιτυχίες και έρχονται τώρα οι Vegas. Για δυναμώστε.

0: τα κολλασμένα.
1: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
2: Ξαναψάχνουμε τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει: Επανήλθε, λέει ο Γιώργος Θεοφάνος, και λέει: Έχω, λέει, κάποια τραγούδια. Μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω: Έλα με τελειώσεις. Δεν έχω που να πάω.
3: Όλα επιτυχίες.
2: Τι σου έχω κάνει, κάτσε ρε φίλε. Είναι τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω, δηλαδή με το έλα με τελειώσεις. Οκ, πες του να μας φέρει κι άλλα.
1: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός.

0: Αντώνης Ρέμος λοιπόν, και τι σου έχω κάνει εδώ. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες, και μιας και ακούσαμε τον Αντώνη Ρέμο που είναι κλασικός αγαπημένος λατρεμένος, θέλω να σας πω ότι και το ρυθμός Classic είναι μια νέα σειρά αφιερωμάτων στο ρυθμό, μάλλον που κάνει ο ρυθμός για όλους εσάς. Έρχεται τη Δευτέρα 7 το απόγευμα στο επίσημο κανάλι ρυθμός 949 στο YouTube ρυθμός Tube με την αγαπημένη Γιώτα Τσιμπρικίδου, όπου ο Αντώνης Ρέμος, παιδιά, είναι ο πρώτος καλεσμένος του ρυθμός Classics και θα έχει μια πολύ ωραία, ιδιαίτερη και ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα, και θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν, που μοιράστηκε, ρε παιδί μου, ωραία πράγματα. Θα τα έχει εκμυστηρευτεί στη Γιώτα και εμείς θα τα δούμε αποκλειστικά μέσα από τα κανάλια του ρυθμού και μέσα από τις εκπομπές ακούτε σιγά σιγά έτσι λίγο λίγα πραγματάκια που σας δίνουμε.
1: Όπως τι να κάνετε απόψε στις 9 η ώρα.
0: Αυτό γιατί είναι άλλο.
1: Ναι, όχι, να τους στέλνουμε το πρόγραμμα.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται.
1: Όχι μόνο διαφορετικά, τώρα και τηλεοπτικά. Γιατί στον Αντένα έχει νέο επεισόδιο Grand Hotel και η σύλληψη της Σοφίας επισκιάζει τη χαρά της Αλίκης. Μόνο αυτό θα πω λίγο πριν το γάμο της. Δεν σέβονται τίποτα πια. Κλασική τίποτα, Σοφία. Παιδε, κλασική τίποτα, Σοφία. Τίποτα. Δεν έχει ιερό και όσιο.
0: Μιλάς για το Grand Hotel.
1: Για ποιο άλλο φυσικά μιλάω. 9 η ώρα στον Αντένα όλοι, παιδιά, γιατί άμα αυτό το επεισόδιο το χάσει, θα χάσει πολλά. Θα χάσει πάρα πολλά. Άλλοι, α πούμε, κινδυνεύει να χάσει τον ίδιο του το γάμο. Εσύ μπορεί να χάσει πολλά παραπάνω. Μιλάμε για Grand Hotel, έτσι, δεν παίζουμε. Όταν

0: Τι κάνεις λοιπόν, Νίνο και Ζόζεφιν, στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες, εδώ είμαστε Αλάνια μου, εδώ!
1: Εδώ, με την
0: καλύτερη... θα μείνεις εδώ!
1: Γιατί μπορεί να σκάει ο Τζιτζικάς, ξέρεις όμως ποιος δεν έχει λόγο να σκάει,
0: εσύ. Ποιος.
1: Και γιατί ακούσε εμάς, αλλά γιατί στα Maxstores θα βρεις όλα όσα χρειάζεται για τις εξορμίσεις σου στην παραλία.
0: Σωστός!
1: Ομπρέλες, τέτοιες ξαπλώστρες, καρέκλες, πατάτες, μπαμπού, όλα με την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής. Μη σκάς, καλοκαίρι στα Max. Και τώρα μπορείς να τα βρεις και online στο maxstores.gr.
0: Έχω ψηθεί, λοιπόν, θα πάμε για ένα γρήγορο break.
1: Ναι, όπως
0: είμαστε. Το τελευταίο της ημέρας. Επανερχόμαστε
1: για τελευταία φορά.
0: Τι κάνεις?
1: Ναι, Ζωζεφή.
0: Επανερχόμαστε ακάθεκτοι και έρχονται κι άλλα.
1: Αδειμονώ.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
4: Ήλγερη είμαι. Εφέτος στα γενέθλιά μου, αντί για τούρτα παγωτό, ήθελα κάτι πικάντικο, κάτι ερεθιστικό. Ζήτησα από τον άντρα μου όλο το Κάμα Σούτρα. Με αυτό τελείωσε σε 2 λεπτά και του κρατάω μούτρα.
5: Μπράβο. Σωστό.
4: 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες έκανα να του ξαναμιλήσω και το βρακί δεν έβγαζα για να τον τιμωρήσω. Εκείνος αγανάκτησε, αγόρασε λουλούδι και μου γράψε όπως είπε και ένα γλυκό τραγούδι. Πήρε βαθιά ανάσα, ξερόβηξε λιγάκι και αφού καθάρισε το λαιμό, μου πέταξε το στιχάκι. Τα ρόδα είναι κόκκινα και οι βιολέτες μπλε. Πάρε μου μια πίτα και θα είμαστε κομπλέ.
3: Πολύ καλά!
2: Αν θες να πάρεις και εσύ μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες. Σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
7: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στο Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
8: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει.
9: Για το καημάκι. Αχ, αυτό το καημάκι.
8: Η μαμά που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
10: για την τέλεια μαστιχοτύφη.
8: Η αδελφή μου που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
11: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
8: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη, ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
12: κι αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
8: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
9: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
8: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
16: Α4, τα περιπολικό.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
18: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ρόδι ginger lime.
19: Green.
18: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
5: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
16: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
19: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
16: Δηλαδή?
19: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
16: Πλάς.
19: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
21: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύμφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το βάουτσερ για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ενθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω, τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
23: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
24: Κι εγώ εκεί μπήκα.
23: Κι εγώ.
24: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
22: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 5 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
25: Φίλες και φίλοι.
26: Μα είμαστε δύο.
25: Καλώς ήρθατε στο Cineveranda μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
27: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Κάθε χρόνο οι Έλληνες κάνουν περίπου 6,5 εκατομμύρια ταξίδια στο εξωτερικό. Σχεδόν 2 εκατομμύρια είναι για δουλειά. 4 εκατομμύρια για διασκέδαση. 1,3 εκατομμύρια πάνε στα χιόνια. 2,6 εκατομμύρια πάνε για βουτιές. Και κάποιοι θα μάθουν ότι το all inclusive δεν καλύπτει τα πάντα.
29: Κάνε check-in στη φροντίδα όπου και αν βρίσκεσαι στον κόσμο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
30: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
31: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
30: Προσλαμβάνεστε.
32: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες.
33: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
34: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
0: Βρε καλώ τα Ταλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακού μόνο επιτυχίε και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τι 8. Εδώ
1: έχεις
0: είμαστε.
1: Ακόμη δεν έχει. Ένα κουτσό 20 λεπτό να μα στείλει μηνυματάρε. Αποχαιριστήριε πια μηνυματάρε στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Όλα μα όλα καλοδεχούμενα. Και φυσικά, sounds.gr κάτω του ρυθμό 949 για να μα απολαμβάνει και online.
0: Λοιπόν, επίση ο ρυθμό 949 σε προσκαλεί στη νέα οικογενειακή κομμωδία. Ένα μωρό για τρεις. Αύριο λοιπόν, ποιος θέλει να πάει στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά που ανοίγει τις πόρτες του και παρουσιάζει τη νέα κομμωδία του Queen Show σε σκηνοθεσία και απόδοση Θέμης Μαρσέλου. Στείλτε τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και κάποιος αύριο θα πάει αλαμπροτσέτο. Θα κερδίσει διπλή πρόσκληση λέει, με τον αγαπημένο την αγαπημένη του.
1: Ναι, ναι.
0: Παίζουν Διονύσης Τζαράκης, Ζήσης Ρούμπος, Χάρη Σιώτης και Ελένη Καρακάση. Ωραία, τι έχει να γίνει.
1: Πάρτι, κανονικό.
0: Τι έχει να γίνει, αυτό θα πω μόνο.
1: Να κλάψουν μανούλια.
0: Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με επιτυχίες και έρχεται αγαπημένη Ρία Ελληνίδου. Τώρα εξηγήστε μου, δυναμώστε, γιατί τι να σας εξηγήσω εγώ.
1: Τι να σας πρώτο εξηγήσω, άστε η Ρία που είναι και δική.

Τα Αλάνια με τον Αλέξη και την Άννα στο ρυθμό 949.

0: και τους, όλους τους υπόλοιπους τρελόφιλούς τους για να βρωμήσει νοσταλγία όλο το τετράγωνο.
1: Τι
0: σε μια ολοκένουργια. Μόνο 30 λεπτά πλάσ να είναι, θα το δεις. Σίγουρα.
1: Για
0: με τα παιδιά τους πια. Και συγκινητική περιπέτεια όταν η τεχνολογία απειλεί να αλλάξει το παιχνίδι για πάντα. Α, έρχονται. Είδες, το AI κινδυνεύουν παντού πλέον. Και στην κανονική και στην ψεύτικη ζωή.
1: Και οι Toy Stories.
0: Έρχεται το AI και τους παίρνει τις δουλειές. Τα αγαπημένα μας παιχνίδια λοιπόν καλούνται να αποδείξουν ότι η φαντασία δεν ξεπερνιέται ποτέ. Καλή τύχη. Κλείστε σήμερα τα εισιτήριά σας στο villacinemas.gr και κάντε reunion με τους αγαπημένους σας ήρωες, εσάς και κάθε παιδιού. Όσοι έχουν γεννηθεί ειδικά στα 90's, καταλαβαίνουμε τώρα παιδιά και
1: έτσι,
0: στα 80's.
1: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, δίνουμε σκητάλη Θοδωρή Μαραντίνη, που κάθε Τετάρτη είναι εδώ εκτός ρυθμού, 8 με 10 παρακαλώ. Σήμερα θέλω να του κάνετε παρέα, γιατί έχει ωραίο θέμα. Είναι αυτό το ποιο τραγούδι θα ήθελες να ακούσεις πριν κοιμηθείς, παιδί μου. Ποιο είναι αυτό που σε ηρεμεί, θέλεις, παιδί μου, αυτό να έχεις την ωραία την ανάμνηση, να σε πάρει γλυκά-γλυκά. Καταλαβαίνετε.
0: Να βάζανε Βιτάλη γονείς μου πριν κοιμηθώ,
1: ναι,
0: και από τότε που ακούω Βιτάλη με παίρνει ύπνο. Θα την πετύχω στα μάξια, αλλά ο σταθμό. Λέω κάτσε, μην έχουμε κανένα πρόβλημα.
1: Την αγαπώ, ναι.
0: Φεύγει το ένα μάτι σαν κακολαδωμένο πατζούρι, φεύγει κάτω. Κατευθείαν ιστάζω, ρε.
1: Λοιπόν, και μετά τις 10 έρχεται η Έλληνα Ντάντζελο, μέχρι και τις 11.
0: Μπράβο, και φεύγει η Έλληνα και έρχεται στην αλλαγή βάρδια, σε μια ακόμη αλλαγή βάρδια, πάντα ρυθμικό, πάντα μελωδικό, Νίκος Χαλκούσης.
1: Λοιπόν.
0: Αναχωρούμε, ανανεώνουμε ραντεβουδάκι αύριο 5 ώρα ντάν στην παρέα του ρυθμού 949. Μέχρι τότε πολλά φιλιά.
1: Αύριο είναι Πέμπτη.
0: Μην μου το θυμίζεις. Ήλπιζα Παρασκευή.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο.
3: Και ήσαν ότερα, λοιπόν, είσαι για μένα παρελθόν.
2: Ο κορυφαίος της γενιάς του, Γιώργος Κακοσέος, σε ένα exclusive live event. Τετάρτη, 1η Ιουλίου, στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show, Θωμάς Ζάμπρας.
3: Ούτε δύο μας, ούτε και φίλοι, κι αν η νύχτα μπροστά μου σε στείλει.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού με τον Γιώργο Κακοσέο. Χορηγή της βραδιάς Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου και Durex. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
5: Αγωνιστικό ξέσπασμα για την Πορτογαλία με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 41 ετών επιθετικός πέτυχε δύο τέρματα στην άνετη νίκη της χώρας του με 5-0 απέναντι στο Ουσμπεκιστάν. Αποτέλεσμα με το οποίο η Πορτογαλία εξασφάλισε την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον ίδιο όμιλο η Κολομβία επικράτησε με 1-0 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με λυτρωτή τον Μουνιόζ, ο οποίος σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Οι Καφετέρος βρίσκονται στην πρώτη θέση του ομίλου με 6 πόντους. Έκλεισαν ήδη θέση για τα νοκάουτ και την τελευταία αγωνιστική των ομίλων θα δώσουν μάχη κόντρα στην Πορτογαλία για να διατηρηθούν πρώτοι. Αντίθετα, η Αγγλία στραβοπάτησε κόντρα στη μαχητική Γκάνα και μετά το τελικό 0-0 ισοβαθμεί με τους Αφρικανούς με 4 πόντους. Βαθμολογική ανάσα για την Κροατία, η οποία κέρδισε με 1-0 το Παναμά χάρη στο τέρμα του Μπούντιμιρ και παραμένει έτσι στο κόλπο για την πρόκριση στους 32.
4: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Μαγειρεύουμε με Milner Pizza.
10: Μαργαρίτα.

0: τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά, όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αριστά, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος.

0: όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο στην Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
2: Τι με κοιτάς και μου κάνεις αέρα! Μίλα ρε το γιοτόμι! Πες! Πες, δεν την αγαπούσα, δεν την είχα στα όπα-όπα. Και αυτή και την προηγούμενη και την προπροηγούμενη και την προηγούμενη από την προπροηγούμενη. 40 χρόνια τώρα όλες με παρατάνε. Πες κάτι ρε το γιοτόμι. Παρόν ήσουνα.
3: Κλιματιστικά το γιοτόμι. 40 χρόνια σας έχουμε υπό τις γρίλες μας.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει ημινόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα. Η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
6: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, special, χωριάτικη, barbecue. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε. Πέτυχε.
7: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
8: Για παγωτό, ανοίγει το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγει στο executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
9: Μια έκρηξη.
10: Έκρηξη. Πότε καλέ.
9: Ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουν όλα.
11: Έκρηξη τα καπή, σκοτώνονται 70 γέρι.
12: Δηλαδή 40 χρονών και τέτοια.
9: Η σπαρταριστή κωμωδία που ενθουσίασε στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
13: Γνωρίζω πάρα πολύ καλά ποιος ευθύνεται για την έκρηξη.
12: Ποιος?
9: Έρχεται για να κάνει...
14: Μπαμ!
9: Μια ταινία του Αθανάσιου Τόμη Σκλάβου.
15: Είμαι τόσο excited, πότε ξεκινάμε?
9: Η μεγάλη σφαγή των Β' Καπιαλήμου. Στους κινηματογράφους από την Tanwir.
16: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
17: Πώς είστε, τι κάνετε, καλώς ήρθατε, καλώς με βρήκατε, καλώς σας βρήκα και ελπίζω να είστε καλά όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Αυτή είναι η αγαπημένη τάκα όλων των ραδιοφωνικών παραγωγών, γι' αυτό ήθελα και εγώ να το πω, γιατί θέλω να μπω κι εγώ σε αυτήν την ομάδα. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης, είστε στο ρυθμό, αλλά όχι έτσι απλά. Θα είστε εκτός ρυθμού για το επόμενο 2 ώρο, όπως είμαστε κάθε Τετάρτη 8 με 10. Ψάχνουμε τις ιστορίες, ψάχνουμε τα τραγούδια, θέλουμε να μιλήσουμε μαζί σας, θέλουμε να πάρετε τηλέφωνο. Αλλιώς μπορώ να σας πάρω κι εγώ, μπορώ να αρχίσω και τυχαία να παίρνω τηλέφωνα, γιατί μου το έχει πάρει και θέλω να μιλήσω μαζί σας. Κανονίστε. 2-10-68-35-722. Θέλω να με πάρεις τηλέφωνο και να μοιραστείς τον πόνο σου, να μοιραστείς το θέμα μας, να κάνεις αφιέρωση, να κάνεις ό,τι γουστάρεις, γιατί εδώ είμαστε εκτός ρυθμού και κάνουμε αυτό που λέει η ψυχούλα μας. Λοιπόν, για όσους συντονίζεστε πρώτη φορά, θέλω να σας εξηγήσω ότι ξεκινάμε με μια μικρή βάση. Είναι λίγο γενική, είναι λίγο θολή, αλλά πάνω σε αυτό πατάμε για να χαθούμε εντελώς. Λοιπόν, έχουμε ένα θέμα. Ξεκινάμε με το θέμα λοιπόν. Μετά από το θέμα βρίσκω μια ιστορία. Πίσω από την ιστορία ψάχνουμε πάντα τα τραγούδια, γιατί εδώ μας ενώνει η μουσική. Το θέμα μας σήμερα είναι λίγο ιδιαίτερο. Είναι ποιο τραγούδι θέλεις να ακούσεις ή καμιά φορά τέλος πάντων αυθόρμητα σου κολλάει στο μυαλό λίγο πριν πας να κοιμηθείς. Είναι αυτό που σε χαλαρώνει, είναι αυτό που σε βασανίζει, είναι αυτό που απλά ρε παιδί μου σε κάνει να αισθάνεσαι λίγο όμορφα έτσι πριν κοιμηθείς και λες τώρα θα έχω έναν ωραίο ύπνο. Ό,τι και αν είναι αυτό, όποιο τραγούδι και αν είναι, γιατί είμαστε εκτός ρυθμού και εδώ πέρα παίζουμε πραγματικά τα τραγούδια που ζητάς, μπορείς να μας το πεις. Μέσα στην εβδομάδα υπάρχουν πολλοί φίλοι που έχουν στείλει τέτοια τραγούδια. Μπορείς να το κάνεις και εσύ τώρα, προλαβαίνεις. Μπορείς να στείλεις στο Viber μηνυματάρες στο 6937-949-949, είτε ηχητικό είτε γραπτό μήνυμα. Προτιμάμε τα ηχητικά μηνύματα, γιατί ακούμε τη φωνούλα σας και καταλαβαίνουμε και λίγο κάτι πίσω από αυτή την ιστορία που θα μας πεις. Ή αν θέλεις, όπως σου είπα και πριν, να πάρεις τηλέφωνο στο 210-68-35-722, να μας τα πεις εδώ, να το αναλύσουμε και να βρούμε λίγο τι θα γίνει. Εντάξει λοιπόν, θέλω να αισθανθείς άνετα, να χαλαρώσεις, εκτός αν είσαι στο αυτοκίνητό σου που δεν θέλω να χαλαρώσεις. Θέλω να ακούσεις δυνατά το επόμενο τραγούδι, όπως ακούς τόση ώρα ρυθμό, και να χορέψεις μαζί σου έστω και καθήμενος στο αυτοκίνητό σου. Κούνα λίγο το ποπό σου στο επόμενο τραγούδι για να βγεις εκτός ρυθμού. Γιατί μόνο έτσι βρίσκεις τον εαυτό σου.

0: Μα σε αυτή την ανισόπεδη δίσκο γίνονται τα πιο ωραία πράγματα. Τι ωραίο τραγούδι, τι ωραία διασκευή που το έκανα και εγώ. Μπράβο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θοδωρή. Όχι, εγώ σε ευχαριστώ. Όχι, να σου πω κάτι. Ήσουν πολύ καλό, δεν πειράζει. Λοιπόν, πώς είσαι, τι κάνεις, είσαι εκτός ρυθμού. Αν δεν είσαι, εμείς θα σε βοηθήσουμε. Γιατί σου είπα, θα βγεις έτσι λίγο εκτός αυτού, λίγο θα χαλαρώσει. Γιατί εντάξει, η πραγματικότητα και η καθημερινότητα είναι λίγο δύσκολη. Τα πράγματα κάπως έχουν ζωήσει. Όλοι είναι λίγο τρελοί. Έτσι και εμείς όμως. Οπότε, αν δεν καταφέρουμε κάποια στιγμή λίγο να βγούμε από αυτό για να μπορέσουμε να ξαναμπούμε και να το αντέξουμε, δεν θα γίνει αυτό. Και γι' αυτό υπάρχουμε εμείς εδώ κάθε Τετάρτη 8 με 10 σε αυτό το συγκεκριμένο ραντεβού για να μπορείς να παίρνεις αυτή την ωραία σου δόση να μπορείς να αντέξεις την υπόλοιπη εβδομάδα. Γιατί δεν είμαστε και για χόρταση, έτσι λίγο. Τετάρτη 8 με 10. Λοιπόν, 6937-949-949 είναι το Viber, στο οποίο μπορείς να στέλνεις ηχητικά ή γραπτά μηνύματα επί παντός επιστητού, επί αφιερώσεων και φυσικά επί του θέματος. Που επαναλαμβάνω, το θέμα είναι το τραγούδι που ακούς λίγο πριν κοιμηθείς. Ή που έρχεται στο μυαλό σου. Δεν χρειάζεται απαραίτητα να μπεις, ξέρω εγώ, στο Spotify ή να πατήσεις το κασετόφωνο σου, αν είσαι στην ηλικία μου, ή τέλος πάντων το ραδιόφωνο, αν είσαι στην ηλικία άλλη. Ποιο τραγούδι, ρε παιδί μου. Εμένα μπορείς φορές πάνω να κοιμηθώ και παίζει εκεί στο μυαλό μέχρι να κοιμηθώ, έτσι. Θα σου πω ποιο είναι το δικό μου. Μες στη βδομάδα υπάρχει εδώ κόσμος, πολλοί φίλοι που ήρθαν και είπανε ποιο τραγούδι είναι αυτό και θέλω λίγο να ακούσουμε.
1: Καλησπέρα, Θοδωρή.
0: Καλησπέρα.
1: Το κομμάτι που πραγματικά με χαλαρώνει είναι το Σαν Αβαγή του Νίνο, γιατί με ταξιδεύει πίσω στο χρόνο, στα παιδικά μου χρόνια, καλοκαίρια στην Άξο.
0: Α, μ' αρέσεις. Μ' αρέσεις γιατί όντως τώρα έτσι μπαίνοντας και στο καλοκαίρι, κάτι τέτοιο θα ήταν πολύ χαλαρωτικό. Αυτή τη στιγμή τώρα, φανταστείτε λίγο την εικόνα. Σας δίνω 30 λεπτά, αν δεν φανταστείτε. 30 δευτερόλεπτα. Είστε στην Αιώρα, είστε εξαπλωμένοι και από πίσω το soundtrack είναι αυτό εδώ. Το έχεις, με έχεις.

0: Αυτό λοιπόν χαλαρώνει το φύλλο λίγο πριν κοιμηθεί και θα έλεγα ότι είναι μια πολύ ωραία καλοκαιρινή λύση για όλους μας. Αντί να μετά προβατάκια, ας πούμε, αν δεν σε πιάνει ο ύπνος τώρα το καλοκαίρι, βάλε έναν ίνο, σαν να βάγεις ροβισόνες. Έτσι βάλτε τις χαλαρά να υπάρχει πίσω και μπορεί να σε πάρει ο ύπνος μια χαρά και να ταξιδέψεις έτσι ονειρικά σε ένα χώρο πολύ όμορφο, όπως είπαμε, σε μια ώρα, να έχεις τα κοκτέιλ σου ή ό,τι τέλος πάντων σε χαλαρώνει εκείνη τη στιγμή, να σου βάζουν αντιλιακό, να βάζεις αντιλιακό. Νομίζω κάποτε το θέμα κλείνει και πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, θέλω να ακούσω και την Έλενα που έχει στείλει ένα πολύ ερωτηματικό μήνυμα και μας ζητάει και μας λέει κάτι για το θέμα μας.
1: Τα σχοινιά σου του Παντελή Παντελίδη. Δεν ξέρω, κάπως μεγαλυνεύει αυτό το τραγούδι κάθε φορά που το ακούω.
0: Νομίζω θα συμφωνήσουμε όλοι. Είναι, για μένα είναι το πιο ωραίο τραγούδι του Παντελή. Και όντως σε χαλαρώνει και κάπως σε ταξιδεύει, σε μαλακώνει, θα έλεγα, αυτό το τραγούδι. Όσο σκληρός και αν θες να είσαι εκείνη την ώρα, όσο σκληρός και αν νομίζω ότι είσαι, όταν ακούς τα σχοινιά σου, κάτι απελευθερώνεται. Νομίζω πως ναι. Κάτι απελευθερώνεται και κάπως θα το απελευθερώσουμε και παρέα. Το αφιερώνουμε στην Έλενα λοιπόν και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που συμμετείχε στην τρέλα μας εδώ στο Εκτός Ρυθμού.

0: Γεια σου.
1: Μα τι τραγουδάρα είναι αυτή, τι τραγουδάρα. Και τα πιο ωραίες τραγουδάρες τις ακούτε στο ρυθμό 949 και τις πιο τρελές τραγουδάρες τις ακούτε εκτός ρυθμού. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 εδώ μαζί με τον Νίκο Δεσπότη σας, το Δόρη Μαρατίνη. Βγαίνουμε λίγο εκτός ρυθμού, έτσι λίγο πάμε κόντρα στην βαρεμάρα. Αγκαλιάζουμε την τρέλα με την καλή έννοια και στέλνουμε μήνυμα στο 6937-949-949 αν έχεις Viber για αυτό που σε βασανίζει. Είτε για το θέμα μας, είτε για το θέμα σου, είτε για το θέμα των αλωνών. Εμείς είμαστε εδώ για σένα. Επίσης 2-10-68-35-722, σήμερα θέλω να τα πούμε στον αέρα. Έχω όρεξη και είμαι έτοιμος να αντιμετωπίσω τα πάντα. Ό,τι θες να μοιραστείς μαζί μου, θέλω στον αέρα σήμερα να πάρεις στο 2-10-68-35-722 και να τα πούμε. Λοιπόν, έχουμε ακόμα ένα ηχητικό μήνυμα να ακούσουμε που θέλω να δούμε τι μας λέει.
2: Γεια σας παιδιά.
1: Γεια σου.
2: Το τραγούδι που κάπως με ηρεμεί πριν κοιμηθώ είναι το «Γι' αυτό σ' αγαπώ» του Γιώργου Γενιά και νομίζω πως δεν χρειάζονται πολλές εξηγήσεις για αυτό το τραγούδι.
1: Οι εξηγήσεις είναι για τα τζιτζίκια που ακούω από πίσω, οπότε θα ήθελα, είμαι σίγουρη ότι μάλλον είσαι ήδη ήρεμη κάπου και σε πολύ όμορφα και σε ζηλεύουμε, γιατί εμείς εδώ ακούμε κυρίως εξατμίσεις, κόρνες και ανθρώπους να βρίζουν αν βγούμε στο δρόμο, αλλά τέλος πάντων χαιρόμαστε γι' αυτό. Όντως για το τραγούδι δεν θα χρειαστούμε πολλές εξηγήσεις. Σε ευχαριστούμε που συμμετείχες σε αυτό, γι' αυτό σε αγαπώ. Με αυτό ηρεμή η Αγγελική, λίγο πριν κοιμηθεί, ξαπλώνει και ακούει αυτό. Εσύ πιστεύεις στη θέση της, θα νιώθεις το ίδιο.

0: Αγγελική, έχεις δίκιο. Είναι ένα τραγούδι που δεν χρειάζεται να μας εξηγείς, γιατί σε χαλαρώνει λίγο πριν κοιμηθείς. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί αν μόλις τώρα συντονίστηκες, θέλω να ξέρεις ότι σήμερα συζητάμε για αυτά τα τραγούδια. Αυτά τα τραγούδια που ακούμε ή έστω τα ακούμε είτε συνειδητά είτε υποσυνείδητα, είτε πρακτικά είτε θεωρητικά λοιπόν, λίγο πριν κοιμηθούμε ή λίγο πριν ξαπλώσουμε. Και μας ηρεμούν, μας χαλαρώνουν, μας ταξιδεύουν. Έτσι. Μπορούμε βέβαια να δούμε και την άλλη άποψη. Εμένα έχει τύχει δηλαδή να ξαπλώσω, να πάω να κοιμηθώ και να μην φεύγει, να μην πω ο άτιμος αυτός, ο λογαριασμός της Κατερίνας του Λουλού. Με τίποτα. Λέω ρε φίλε, να κοιμηθώ θέλω. Δεν θέλω να πληρώσω τη ΔΕΗ τώρα. Όχι εκεί. Δεν μπορώ να έχω, δεν θέλω να έχω το λογαριασμό. Θέλω να κοιμηθώ και να κοιμηθώ ήρεμα. Γίνεται και αυτό. Αλλά και αυτό, αν θέλεις, θέλω να το μοιραστείς εδώ μαζί μας. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Βέβαια, θα προτιμούσαμε λίγο πιο ρομαντικά σήμερα να δούμε αυτό που σε χαλαρώνει. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα, πριν πάω στον επόμενο καλλιτέχνη, ο οποίος είχε και γενέθλια πρόσφατα και να το χαιρόμαστε γιατί είναι τρελό διδυμάκι, θέλω να σας πω για κάτι νέο που ετοιμάζει εδώ ο Ρυθμός και αφορά το Ρυθμός Classics. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις ενημερωθεί, θα σε ενημερώσω εγώ, γιατί όπως ξέρεις, εγώ είμαι και πολύ ειλικρινής και τα λέω τα πράγματα έτσι όπως πρέπει, γι' αυτό και είμαι εκτός ρυθμού και δεν ξέρω πότε θα βρεθώ και εγώ εκτός ρυθμού τέλος πάντων, αλλά από εδώ μέσα τέλος πάντων. Είναι μια νέα σειρά αφιερωμάτων λοιπόν που κάνει ο Ρυθμός και παρουσιάζει την πορεία κορυφαίων εκπροσώπων του ελληνικού τραγουδιού μέσα από εκτενείς συνεντεύξεις, σπάνιο αρχαιακό υλικό και ιστορίες πίσω από τα τραγούδια που έχουμε αγαπήσει όλοι. Κάθε σπουδαίος καλλιτέχνης έχει τη δική του ιστορία. Η δική του διαδρομή είναι γεμάτη μουσική, σημαντικές συναντήσεις, μεγάλες, τεράστιες θα λέγω συνεργασίες και στιγμές που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στο χρόνο αλλά και πάνω μας. Πρώτος καλεσμένος λοιπόν στο Ρυθμός Classics είναι ο Αντώνης Ρέμος. Το διδυμάκι αυτό. Λοιπόν, που όλοι αγαπάμε, ξέρουμε πόσα πράγματα έχει κάνει, πόσα έχει δώσει το ελληνικό τραγούδι, πόσες ανατροπές έχει κάνει και όλοι κάποια στιγμή έχουμε τραγουδήσει και έχουμε ξεπεράσει τέλος πάντων ή ενδυναμώσει τα προβλήματα που έχουμε με τα τραγούδια του Αντώνη. Σε μια λοιπόν ξεχωριστή συζήτηση με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου, από τα πρώτα του βήματα μέχρι σήμερα, θυμάται τους ανθρώπους που τον σημάδεψαν, μοιράζεται στιγμές που τον καθόρισαν στη ζωή του και στο τραγούδι του. Οπότε λοιπόν, νομίζω ότι μόνο ενδιαφέρον θα έχει. Αν είσαι συντονισμένος στα social του Ρυθμού, έχεις δει ήδη κάποιες μικρές αναφορές και κομμάτια από αυτή τη συνέντευξη, που έρχεται τη Δευτέρα στις 7 το απόγευμα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949, στο YouTube Ρυθμός Tube. Οπότε λοιπόν, με Αντώνη Ρέμο θα ξεκινήσει αυτό. Καλό ποδαρικό. Θα ακούσουμε τη Δευτέρα και Τετάρτη και θα ευχηθούμε άλλη μια φορά χρόνια πολλά στον Αντώνη Ρέμο και τον περιμένουμε στη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, παιδιά, που θα σκίσει, περιμένω πώς και πώς, και το καρδάσι να τα σπάσει.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Αυτός λοιπόν είναι ο Αντώνης Ρέμος, θα είναι στο Ρυθμός Classics. Είπαμε Δευτέρα 7 το απόγευμα στο επίσημο κανάλι YouTube του Ρυθμού. Μπορείς να μπεις να δεις τα ωραία πράγματα που έχει να πει για αυτή την τεράστια και πολύ ενδιαφέρουσα πορεία του. Λοιπόν, όπως ξέρεις, εδώ στο Εκτός Ρυθμού, ή αν δεν ξέρεις, πρέπει να το μάθεις, έχουμε και μια ενότητα που βγαίνουμε πραγματικά εκτός ρυθμού. Γιατί ξέρουμε ότι σε όλους τους σταθμούς, τους συμβατικούς υπόλοιπους σταθμούς, όλοι πάνε by the book. Εμείς εδώ δεν πάμε by the book, και σαν σταθμός γενικότερα και σαν εκπομπή ειδικότερα ακόμα. Οπότε έχουμε αυτή την ενότητα που είναι έτσι δική μου αγαπημένη, και όχι, όχι γιατί τη σκέφτηκα εγώ, αλλά τέλος πάντων. Είναι μια στιγμή όπου διαλέγω εγώ ένα τραγούδι το οποίο δεν έχει καμία σχέση με αυτό το σύμπαν που ακούς όλη τη μέρα στον υπέροχο αυτό σταθμό και όλες τις επιτυχίες αυτές, αλλά θεωρώ ότι έχει λίγο ενδιαφέρον. Και είναι ένα τραγούδι που εμένα πολλές φορές δεν το βάζω να το ακούσω, είναι από αυτά που μου κολλάνε πριν κοιμηθώ, έτσι επειδή είμαι και λίγο αγχώδης τύπος και πριν κοιμηθώ σκέφτομαι τα 322 tabs που έχω ανοίξει όλη τη μέρα, έρχονται όλα μαζί εκεί πριν κάνω restart και έρχονται όλα μαζί και λέω τώρα τι ώρα πρέπει να ξυπνήσω, άρα γιατί πρέπει να κάνω και πώς θα είναι το πρωί, μήπως πρέπει να κοιμηθώ λίγο παραπάνω, μήπως πριν κοιμηθώ όμως να κάνω αυτό και μήπως πρέπει να δω και κάτι άλλο, και κάπως έτσι βγαίνει, θα μπορούσα να έχω γράψει στον ύπνο αυτό το τραγούδι.
1: Τραγούδι εκτός ρυθμού.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, πες μας οι φωνείς. Για όσους το θυμούνται.

0: ίδιο. Αν σηκωθώ νωρίς. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα εμένα με βασανίζει κάθε βράδυ σχεδόν, παιδιά σας. Λέω, δεν ξέρω να το παθαίνετε κι εσείς. Και πριν φτάσω στα χάπια, απλά λέω, θα βάλω να ακούσω τον κλαϊδόν, μπας και κοιμηθώ. Λοιπόν, σήμερα το θέμα μας είναι ποιο τραγούδι ακούμε πριν κοιμηθούμε ή μας έρχεται στο μυαλό και μας κολλάει και μας χαλαρώνει και μας ταξιδεύει ή τέλος πάντων μας παιδεύει λιγάκι. Εδώ τώρα έχουμε το φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος. Από τη Θεσσαλονίκη, ένα καρντάσι, ο οποίος τώρα έχει συνδυάσει δύο θέματα μαζί και πολύ μου αρέσει όταν το κάνεις αυτό. Λοιπόν, μας λέει και το τραγούδι που του είναι συνεχώς στο μυαλό, αλλά ταυτόχρονα το αφιερώνει και στη Βασιλική από Πάτρα. Τώρα ακούστε, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, έτσι. Εδώ το πράγμα είναι δυνατό για να είναι τόσα χιλιόμετρα. Λοιπόν, το τραγούδι λοιπόν που παίζει συνεχώς στο μυαλό του και όχι μόνο το βράδυ, λέει, είναι το «Δε γίνατε» του Πλούταρχου. Το αφιερώνουμε λοιπόν στη Βασιλική από τον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη. «Δεν γίνεται» λοιπόν, παιδιά. Στείλε καμιά αφιέρωση και εσύ. Μ' αρέσουν αυτά, με τρελαίνουν.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε.

Κωνσταντίνος λοιπόν αυτό αφιερώνει στην Βασιλική, νομίζω η λόγη είναι αυτονόητη. Αναμένω, θα ήθελα, αν σήμερα υπάρξει κάποια τηλεφωνική επαφή μεταξύ του Κωνσταντίνου και της Βασιλικής μετέπειτα της αφιέρωσης αυτής, θα ήθελα ως πολύ διακριτικός τύπος να μάθω τι έχει συμβεί ακριβώς, να μου πείτε, και δεν θα το μοιραστώ αν δεν θέλετε. Αλλιώς μεταξύ μας θα μείνει 250.000 κόσμος, ακούει σήμερα. Οπότε μια χαρά θα πάει αυτό. Λοιπόν, υπενθυμίζω σήμερα το θέμα μας, γιατί αν κάποιος έχει συντονιστεί τώρα, μπορεί να μας ακούει λίγο σε διάστημα άνθρωπος, έτσι κι αλλιώς. Το θέμα μας είναι ποιο τραγούδι ακούμε λίγο πριν κοιμηθούμε. Ποιο είναι αυτό που μας χαλαρώνει, μας ταξιδεύει, μας προβληματίζει ενδεχομένως, ακόμα και αυτό που μας βασανίζει, όπως έχω πει. Έτσι, μπορείς να στείλεις μήνυμα στο 6937-949-949 στο Viber, είτε ηχητικό είτε γραπτό. Προτιμάμε τα ηχητικά. Και να καλέσεις επίσης στο 210-68-35-722 να τα πούμε και λίγο εκτενέστερα. Έχουμε λίγο διάθεση σήμερα και περιμένω τα τηλεφωνήματά σας. Κάποιοι έχετε στείλει να καλέσουμε κάποιους άλλους, και αυτό μπορεί να γίνει και το δέχομαι. Λοιπόν, οπότε αφήστε είτε το συνειδητό σας είτε το υποσυνείδητό σας να λειτουργήσει αυθόρμητα σήμερα, έτσι, καθώς ακούτε αυτή την υπέροχη εκπομπή, και καλέστε στο Viber τώρα.

0: Δεν θα γλιτώνεις με τίποτα, λοιπόν, μας λέει η Κέτη εδώ και έχει τον τρόπο της και καλά κάνει. Λοιπόν, πώς είσαι, πώς βρίσκεσαι, πώς αισθάνεσαι, ελπίζω λίγο να έχει φτιάξει η διάθεση σου βγαίνοντας εκτός ρυθμού. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα στο 6937-949-949 στο Viber, είτε για το ποιο τραγούδι ακούς λίγο πριν ξαπλώσεις και ποιο σε χαλαρώνει γενικότερα, τέλος πάντων, ακόμα και αν δεν σε πάρει ο ύπνος, είτε αν θες σιγά σιγά να ετοιμάζει για αφιερώσεις ή για κάτι άλλο που σε βασανίζει, που θα πας διακοπές, τι θα πας το βράδυ. Εμείς είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Οπότε λοιπόν, ετοιμάσου, στείλε το μηνυματάκι σου και σε λίγο έρχονται τα καλύτερα.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
3: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
3: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
2: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
3: Πάνω μου, πάνω μου το λάθος, έκτοτο.
2: Δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
3: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
2: Για διπλές προσκλήσεις, μείνε συντονισμένος στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
5: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
6: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
5: Ποιος μίλησε?
6: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
5: Στον δεύτερο.
6: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
5: Τι?
6: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
5: Μπήκα σωστά?
6: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
5: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Αυτό το καλοκαίρι η τσέπη σου λέει Snappy. Άνοιξε λογαριασμό και έφυγες για διακοπές με έως 50 ευρώ Welcome Reward για εισιτήρια σε πλοία Blue Star Ferries, Superfast Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines, για αεροπορικά εισιτήρια στη Sky Express, σε διόδια με Fast Pass σε όλη την Ελλάδα ή στα καύσιμα Shell. Καλές διακοπές με τη Snappy. Την πρώτη ελληνική neobank. Κατέβασε την τώρα με ένα Snap. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερα στο snappybank.com.
6: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι!
8: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι!
9: Πολλά, σενιόρ Μακής!
6: Εντάξει ρε παιδιά! Το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals στις Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Φραπέ και χαλαρά, ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
5: Αυτός είναι ο σκοπός.
4: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
5: άντε και φυλάκια.
6: Ας πιούμε σε αυτό.
7: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
8: Φραπέ, χαλαρά.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
11: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
12: Εκτός ρυθμού. Με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Στο ρυθμό 949.
13: Ρυθμός 949.
14: Έτσι, acoustic. Και ωραία, γιατί είμαστε, ξέρεις, λίγο πριν κοιμηθούμε, ρε παιδί μου. Οπότε λίγο πριν κοιμηθούμε, θέλουμε αυτή τη βερσιόν. Να σε καλά, ρε κουμαντάκο. Λοιπόν, το θέμα μας σήμερα είναι ποιο τραγούδι ακούμε λίγο πριν ξαπλώσουμε. Εσύ ποιο, με ποιο χαλαρώνεις, ποιο έτσι σε ταξιδεύει, σε ηρεμεί, σε κάνει να θες να δεις ωραία όνειρα ή σε βάζεις ένα mood, ας το πούμε, καλής διάθεσης, ρε παιδί μου, πριν κοιμηθείς και λες, αυτό είναι το θα έχω όνειρα γλυκά. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μας ο Μάκης από την Κεφαλονιά. Να σε καλά, Μάκη, και πες μας και τι καιρό κάνεις στην Κεφαλονιά. Αυτό το παθαίνει με το τραγούδι του Μιχάλη Χατζηγιάννη, το Πάρτι. Και μάλλον τα έχει τα δίκια του και πολύ καλά κάνει. Ένα υπέροχο τραγούδι σε μια υπέροχη διασκευή του Μιχάλη Χατζηγιάννη.

0: Τι ωραίο τραγούδι, ρε παιδί μου. Πόβω τώρα και εγώ έτσι κάπως ηρέμησα. Δηλαδή θα μπορούσα και να με πάρω ύπνος τώρα. Έτσι, με την καλή έννοια ότι χαλάρωσα, ηρέμησα και κάπως ήθελα να ταξιδέψω. Το μυαλό μου ήθελε να ξεφύγει. Ελπίζω και το δικό σας. Όχι αν οδηγάς όμως, έτσι. Όχι αν οδηγάς. Θέλω να είσαι εκεί, έτσι, σε γρήγορο αν οδηγάς. Είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαι καλά. Έχω πολλά τραγούδια που σκέφτομαι και θέλω να βάλω πριν κοιμηθώ. Θα τα πούμε και στην πορεία. Αν έχεις και εσύ κάποιο τραγούδι που λίγο πριν ξαπλώσει το κρεβάτι, είτε το βάζεις να το ακούσεις, είτε το τραγουδάς, είτε το αφήνεις στο υποσυνείδητό σου να τραγουδήσεις για σένα, μοιράσου το μαζί μας στο 6937-949-949 στο Viber ή στο τηλέφωνο 210-68-35-722. Λοιπόν, τώρα θέλω να ακούσουμε το φίλο μου το Λευτέρη, ο οποίος έχει στείλει αρκετές φορές μηνύματα. Κάποιες φορές έχουμε προλάβει να παίξουμε τα τραγούδια που ζητάει, κάποιες φορές όχι. Έρχεται πολύ συχνά και στη νύχτα και είναι ένα πολύ γλυκό παιδί. Και τώρα μου έχει αφήσει ένα ηχητικό μήνυμα και μου ζητάει κάτι.
1: Πέρα, Θοδωρή.
0: Γεια σου,
1: θα πέρα. Βγω λίγο εκτός θέματος, αλλά anyway, εμένα κάποια στιγμή με ξύπνησε το τραγούδι το Κατάματα του Θοδωρή Φέρη και ένιωθα χαρούμενος. Αυτή είναι η δική μου άποψη για σήμερα.
0: Κοίταξε, το σημαντικό είναι ότι ξύπνησες χαρούμενος. Δηλαδή, εντάξει, μιλάμε για τον ύπνο, αλλά και το ξύπνιο είναι το άλλο μισό, έτσι. Είναι δηλαδή η άλλη πλευρά του ίδιου κέρματος. Οπότε είσαι μέσα στο θέμα, καταρχάς, Λευτέρη. Συμπληρώνει από κάτω ο Λευτέρης και θα σας πω ότι το είχε βάλει ο γείτονας 7 το πρωί τέρμα. Να ρωτήσουμε και τον γείτονα αν θέλει να συμμετέχει και να μας πει ακριβώς για ποιο λόγο 7 το πρωί είχε βάλει το Κατάματα τέρμα. Εμείς μαζί του είμαστε έτσι κι αλλιώς, θέλω να το θέσω εξ αρχής. Ευχαριστώ τον Λευτέρη που το ζήτησε. Θα το ακούσουμε λοιπόν τώρα, τέρμα κι εμείς. Γιατί κάποιος λόγος θα υπάρχει και έξω. Αν και εσύ λοιπόν έχεις ένα τραγούδι που σε βασανίζει, σε ξυπνάει, σε κοιμίζει οτιδήποτε, εδώ είναι η εκπομπή σου. Θέλω να μου στείλεις το 6937-949-949 ποιο είναι αυτό το τραγούδι με ηχητικό ή γραπτό μήνυμα. Επίσης η Έλενα Ντάντζελο τη βλέπω πάρα πολύ έτοιμη να σου μιλήσει στο τηλέφωνο 210-6835-722. Πάρε και η Έλενα είναι ακριβώς από πάνω. Θα σου στείλω τώρα, θα ανεβάσω φωτογραφία να δεις πώς σε περιμένει να τα πείτε. Οπότε εγώ σαν άντρας δεν θα το έχανα αυτό. Πίστεψέ με, κάντο το ρα αμέσως.

0: αυτό λοιπόν έβαλε ο γείτονας 7 η ώρα το πρωί και τώρα όσο το πρόσεξα λίγο, μάλλον αρχίζω και νιώθω το γείτονα. Και καταλαβαίνω λίγο γιατί ο γείτονας το έβαλε 7 η ώρα το πρωί τέρμα. Βέβαια, εντάξει, ξύπνησε το φίλο μου, το Λευτέρη. Λευτέρη δεν πειράζει, αλλά αφού ξύπνησε χαρούμενος δεν πειράζει καθόλου, καθόλου. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι το μεγαλύτερο, το πιο τεράστιο, το τεραστιότερο θα έλεγα σε απέσια ελληνικά πανηγύρι του ελληνικού καλοκαιριού στην Αθήνα. Είναι έτοιμο. Το αυθεντικό λοιπόν Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Λοιπόν, την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού μαζί με τους υπέροχους Νίκο Ζωηδάκη, Γογό Τσαμπά και Στέλλα Καντοπούλου. Δηλαδή, όταν λέμε πανηγύρι, είναι σαν να λέμε αυτά τα τρία ονόματα, έτσι, κανόνισε. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης ή αλλιώς. Θα σας πω. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων και του Αντένα. Να είστε εκεί λοιπόν, να χορέψετε, να χορέψετε, να χορέψετε, να χορέψετε, χορέψετε.
1: Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία. Και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
2: Όταν είσαι πραγματικά μεγάλος, φαίνεται από τη συστολή που έχεις και από την ταπεινότητα. Πρέπει, η ταπεινότητα κρίνει τη μεγαλοπρέπεια ενός ανθρώπου.
3: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
4: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
6: Κύριε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστοι.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστοι.
8: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
2: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
1: Ποιος μίλησε?
2: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
1: Στον δεύτερο.
2: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
1: Τι?
2: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επιταυτά.
1: Μπήκα σωστά?
2: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
3: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
1: Όπου θέλω.
3: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
5: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
8: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
9: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
10: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
9: Έχουν βάλει και καύσιμα.
10: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
11: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναλε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
13: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
12: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
13: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
12: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
13: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
12: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
13: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
14: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
15: Νέα κυκλοφορία

0: κυκλοφορία.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο,
3: teamcollegue,
4: παντρούσκα.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Με το massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις. Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη 8 με 10 στον ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949.
7: Και κάπως έτσι σας καλωσορίζω στη δεύτερη ώρα του Εκτός Ρυθμού, εδώ στο Εκτός Ρυθμού, στο Ρυθμό 949, κάθε Τετάρτη 8 με 10 με τον Θοδωρή Μαραντίνη, ο οποίος είμαι εγώ. Λοιπόν, πώς είσαι, τι κάνεις, που βρίσκεσαι, μπορείς να μιλήσεις μαζί μας, θέλουμε να μιλήσεις μαζί μας, είμαστε πολυλογάδες και μας αρέσει, και τα λέμε στο 210-68-35-722, ή αν είσαι λίγο πιο ντροπαλός, μπορούμε να διαβάσουμε το μήνυμά σου στο 6937-949-949, this is Viber only. Λοιπόν, έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα. Στη δεύτερη ώρα, όπως γνωρίζεις, ή αν δεν γνωρίζεις, λυπάμαι πάρα πολύ γιατί έχεις χάσει πολύ ωραίες στιγμές, αλλά ποτέ δεν είναι αργά. Στη δεύτερη ώρα, λοιπόν, έχουμε τις αφιερώσεις μας. Αυτό το παλιό ωραίο ραδιόφωνο που μπορείς να πάρεις είτε τηλέφωνο είτε να στείλεις μήνυμα στα νούμερα που είπα και να αφιερώσεις ένα τραγούδι στον αγαπημένο σου, στο μη αγαπημένο σου, σε κάποιον που σου τις πάει, σε κάποιον που είναι με άλλη γυναίκα και θα ήθελες να είναι μαζί σου, σε κάποιον που μπορεί να είναι αυτή τη στιγμή δίπλα σου, αλλά θες έτσι να του κάνεις μια ωραία έκπληξη, σε κάποιον που θες να δεις σε λίγο και καταλαβαίνεις ούτω καθεξής και ετσέτερα, ετσέτερα, ετσέτερα. Λοιπόν, οπότε κάπως έτσι θα ξεκινήσουμε. Συνεχίζουμε βέβαια να έχουμε και θεματική, γιατί δεν είμαστε έτσι μια απλή τυχαία εκπομπή. Έχουμε θέμα, έχουμε ένα λόγο που δεν έχουμε καμία σκαλέτα και κανένα ρυθμό, γιατί είμαστε εκτός ρυθμού. Το θέμα μας λοιπόν σήμερα είναι το τραγούδι που ακούμε πριν κοιμηθούμε. Και μας χαλαρώνει, μας ταξιδεύει και μας βάζει ωραίες εικόνες στο μυαλό. Οπότε έχεις δύο λόγους για να καλέσεις το 6937-949-949. Αν θες να σου δώσω και τρίτο, θα ακούσεις τώρα κάτι που θα σου θυμίσει καλοκαίρι. Και επειδή το καλοκαίρι έρχεται και το καλοκαίρι μας αρέσει, και το ΆΚΑ έρχεται και το ΆΚΑ θα είναι ωραίο, έτσι, μάθαμε ότι ήταν ο σκηνοθέτης Αντέλ εκεί, για να μάθει λίγο τι σημαίνει.

Αυτό πρέπει να μπει στο τέλος, έτσι μετά από αυτό το Αιγαίο. Λοιπόν, είμαι πολύ περίεργος να δω τι θα κάνει η Άννα στο ΆΚΑ. Εσείς είστε κι εσείς. Δηλαδή, σκηνοθέτης λέει της Αντέλ. Θα έρθει ο σκηνοθέτης Αντέλ στο ΆΚΑ, θα κάνει το σόου. Και πω, πω τι θα γίνει άραγε. Έχεις παριστήριο. Όχι, εσύ έχεις παριστήριο. Θα μου βρείτε πρόσκληση, ούτε εγώ πήρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να πάμε όλοι να δούμε την Άννα Βύση. Ωραίο θα είναι αυτό. Και μπράβο τη που συνεχίζει να ανεβάζει το πύχη ψηλά, έτσι εγώ θα πω. Και τώρα πάμε να ακούσουμε έτσι, γιατί μου αρέσουν όταν έρχονται οι εκτοριθμιστές, δηλαδή οι ακροατές που είναι πραγματικά εκτός ρυθμού. Και ιδίως όταν έχουν αυτό το δίπολο που πραγματικά για κάποιο λόγο με αγγίζει, δεν ξέρω επειδή είμαι δίδυμος ή κάτι. Λοιπόν, η φίλη μας η Φρόσο, λοιπόν, από την παραλία του Ρεθύμνου. Τι ωραία. Μας λέει ότι αυτό που έτσι τις κολλάει πολλές φορές είναι ο Αύγουστος του Παπάζουγλου. Ένα από τα πιο υπέροχα τραγούδια νομίζω που υπάρχουν. Αλλά λέει, βάζει σε μια παρένθεση, μερικές φορές τρώω και ένα κόλλι με το λογαριασμό και μου σπάνε τα νεύρα. Το καταλαβαίνω. Όχι με τι ότι είναι κακό τραγούδι, αλλά είναι αυτό που σου κολλάει, κολλάει, κολλάει, κολλάει. Λοιπόν, οπότε εμείς θα επιλέξουμε λίγο τον Αύγουστο του Παπαζούλου, γιατί είμαστε εκτός ρυθμού και εμείς αυτά τα κάνουμε τα ωραία. Και θέλω να ακούσετε αυτό το υπέροχο τραγούδι, να σα ταξιδέψει και ίσως τελικά αν έπρεπε να κοιμηθείς κάπου όμορφα κάτω τ' άστρα, αυτό να ήταν το τραγούδι σου.

0: Λοιπόν, θέλω τώρα να δοκιμάσουμε να τραγουδήσουμε μαζί. Όλοι το έχετε κάνει, εντάξει. Με κράξετε.
1: Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά.
0: Δικό σου.

αυτό και αν είναι υπέροχο τραγούδι και το έχουμε τραγουδήσει κάποια στιγμή όλοι και έχουμε ονειρευτεί όλοι με αυτό. Αλλάζω εντελώς σκηνικό γιατί έτσι μου αρέσει να είμαστε εκτός ρυθμού. Λοιπόν, ο Νίκος από Αθήνα θέλει να αφιερώσει σε μια ξανθιά γαλανομάτα, όλο έχει πάει τέλεια μέχρι στιγμής, από την Άρτα, που ζει με άλλον και εγώ ζω με άλλη και τραβιόμαστε 6 χρόνια. Αφήνω παύση για να το σκεφτείς λίγο αυτό τώρα, που στο ραδιόφωνο δεν επιτρέπεται αυτό και θα κάνουμε ακρόαση και θα μου πούνε γιατί άφησες παύση. Αλλά όχι, πρέπει να αφήσω μια παύση λίγο να το σκεφτούμε αυτό. Ξαναλέω. Ο Νίκος από Αθήνα, μια χαρά, αφιερώνει σε ξανθιά γαλανομάτα από την Άρτα που ζει με άλλον και ζει και ο Νίκος με άλλη, αλλά τραβιόμαστε 6 χρόνια. Αυτό και αν είναι καψούρα, φίλε. Εγώ αυτό θα κρατήσω. Όλα τα υπόλοιπα, είμαστε 2026, θα τα βρει ο Νίκος με την ξανθιά γαλανομάτα. Το τραγούδι που ζητάει τέλος πάντων να αφιερώσει την ξανθιά γαλανομάτα είναι το επόμενο. Οπότε, εγώ θα πω, Νίκο, συγχαρητήρια για την καψούρα σου. Αυτό. Από εκεί πέρα, μήπως πρέπει κάπως λίγο να το φτιάξετε πιο καλά. Δεν ξέρω, λέω εγώ τώρα. Κατά τα άλλα, ζήσε τη ζωή.

Αυτό λοιπόν θυμίζει κάτι από Ελλάδα και όλη αυτή την ιστορία που μας είπε ο φίλος κάτι θυμίζει σίγουρα από Ελλάδα, γιατί το έχουμε λίγο στο ταπεραμέντο μας. Να είμαστε λίγο ρωτιάριδες, να είμαστε και λίγο έτσι ρομαντικοί ταυτόχρονα και λίγο σεξουλιάριδες επίσης ταυτόχρονα, γιατί κάπως έτσι είναι ο Έλληνας και τι να κάνουμε. Κάπως έτσι θυμίζει η Ελλάδα και έχει βγάλει και αυτό το ωραίο όνομα που έχει βγάλει. Λοιπόν, τώρα η επόμενη ιστορία ήταν να καλέσουμε στο τηλέφωνο, αλλά δεν μπορέσαμε να τους βρούμε δυστυχώς. Η Ελεάνα ήθελε να πάρουμε την Ελισάβετ. Έτσι, και να τη αφιερώσουμε ένα τραγούδι. Δυστυχώς η Ελισάβετ δεν απάντησε. Μπορεί τέλος πάντων να μην έχει σήμα, να μην μπορεί εκείνη τη στιγμή. Και θέλει να τη αφιερώσουμε ένα τραγούδι του Αντώνη Ρέμου και να τη ρωτήσουμε, γιατί μπορεί να μας ακούει, αν τη θυμίζει κάτι. Οπότε, πες μας, Ελισάβετ, αυτό εδώ σου θυμίζει κάτι. Και αν σου θυμίζει, στείλε στο 6937-949-949 τι μπορεί να είναι αυτό που σου θυμίζει. Από την Ελεάνα.

Άρα και συμφωνείς με αυτό, έρχεται η αγάπη στο τέλος, έρχεται πριν στη βαράη και μετά στο τέλος έρχεται ο λογαριασμός, μια που το έχουμε αναφέρει τόσες φορές. Είναι ένα καλό δίλημα και ίσως να είναι και ένα θέμα τώρα που το σκέφτομαι για ολόκληρη εκπομπή. Η αγάπη έρχεται στην αρχή, στη μέση, στο τέλος. Πω, τι είδε ο άνθρωπος τώρα. Λοιπόν, σημειώστε το, αυτό το σημειώσαμε και εμείς, θα δούμε τι θα γίνει τώρα. Και πριν πάμε στο επόμενο τραγούδι και στα υπόλοιπα που έχετε ζητήσει, να σας πω ότι αυτό το Σάββατο, αν δεν έχετε κανονίσει κάτι, να βγείτε ή να κάνετε κάτι άσκοπο έξω στην πόλη οτιδήποτε, μπορείτε να θαυμάσετε, νομίζω κάπου εκεί μετά τις 12, μια υπέροχη ακόμα νύχτα εκτός ρυθμού που θα παίξει τον Αντένα, με καλεσμένη την Ήβη Αδάμου, η οποία βγήκε πολύ όμορφα εκτός ρυθμού σε μια πολύ ωραία εμφάνιση στο καμπαρέ. Μαζί ο φίλος μας Μιχάλης Σταβέντο ήταν εκεί, έγινε ένα πολύ ωραίο μαναφούκι που λένε και στο χωριό μου, και θα είναι πολύ ωραίο να το δείτε αυτό λοιπόν στον Αντένα για τη νύχτα εκτός ρυθμού, και θα σας πω σε λίγο και για την επόμενη νύχτα που έρχεται. Οπότε μην ξελογιαστείτε ακόμα, έχω κι άλλα να σας πω.

Αξιολογιάστρα η βία, Αδάμου, και το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε. Και όπως σας είπα, μπορείτε Σάββατο βράδυ να την απολαύσετε στον Αντένα στη νύχτα εκτός ρυθμού μαζί με Μιχάλη Σταβέντο, Θωμά Ζάμπαρ και Θοδωρή Μαραντίνη. Overload από Θοδωρή Μαραντίνη αυτή την εβδομάδα. Καλά να πάθει. Λοιπόν, επειδή στο έχουμε διάφορους εδώ πέρα που ζητάνε Γιάννη Κότσιρα. Λοιπόν, η Κατερίνα θέλει να ακούσει Γιάννη Κότσιρα. Πριν κοιμηθεί, λέει, ακούει Γιάννη Κότσιρα. Και ο Χάρης λέει θέλει να αφιερώσει το τσιγάρο που κρατώ σε αυτήν που ενώ αγαπιόμαστε δεν μπορούμε να είμαστε μαζί. Όχι ρε φίλε. Σε αυτήν που σκέφτομαι κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι, σε αυτήν που μου φτιάχνει κάθε μέρα. Πω πω Χάρη μου, τι να σου πω, είναι κάτι που έχουμε βιώσει όλοι. Σε καταλαβαίνω, θα σου αφιερώσω το τραγούδι και ελπίζω τα πράγματα να αλλάξουν σύντομα.

Έτσι μια ζωή θα σε αγαπώ λοιπόν. Για όσους ζητήσατε Γιάννη Κότσιρα και ειδικά για τον φίλο που ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι, και τον ευχαριστούμε που μοιράστηκε όλη αυτή την ιστορία και ελπίζω τέλος πάντων να έχει ένα καλύτερο τέλος. Είμαστε εκτός ρυθμού, είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Είμαστε κάθε Τετάρτη εδώ 8 με 10. Έχουμε μια θεματική, αλλά δεν μας νοιάζει κιόλας, αλλά μας νοιάζει και λίγο. Η θεματική μας σήμερα, για όσους θέλουν να συμμετέχουν, είναι το τραγούδι που ακούμε λίγο πριν κοιμηθούμε, είτε νοερά είτε πραγματικά. Μας χαλαρώνει και μας ταξιδεύει και μας δημιουργεί ωραίες εικόνες. Μπορείς να το μοιραστείς μαζί μας στο 6937-949-949. Αλλά είμαστε και στη δεύτερη αγαπημένη μόρα που έχουμε τις αφιερώσεις. Και έχω τώρα μια πολύ ωραία αφιέρωση από τη Φωτεινή, η οποία θα ήθελα να αφιερώσει και αυτή, λέει, με τη σειρά της ένα τραγουδάκι στον έρωτα της ζωής της. Που μετά από, άκουσε τώρα, μετά από 8 χρόνια γάμου, δεν πήγε και πάρα πολύ καλά. Παρόλα αυτά, τον έχω πάντα μέσα στην καρδιά μου. Φωτεινή, wow, έχω να πω. Δεν ξέρω πώς είναι αυτό, αλλά τέλος πάντων φαίνεται πολύ πολύ γλυκό και μάλλον έχει πολύ αγάπη μέσα αυτό. Το τραγούδι είναι Ίσως Αύριο του Νίκου Απέργη. Θα στο αφιερώσουμε με μεγάλη μεγάλη αγάπη και σου ευχόμαστε να παραμείνετε έτσι. Παρόλο που ο γάμος δεν πήγε καλά, δεν σημαίνει τίποτα. Η αγάπη είναι πάνω από αυτά και πιο σημαντική.

0: Ίσως αύριο λοιπόν, από Απέργη και Λόρενς, πώς σας φάνηκε αυτό. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε εκτός ρυθμού, έχουμε λίγο ακόμα. Προλαβαίνεις να στείλεις και τις αφιερώσεις σου και να μας πεις ποιο τραγούδι ακούς πριν κοιμηθείς. Ή τέλος πάντων, αν θες κάτι άλλο να μοιραστείς, όπως βλέπω, διάφοροι φίλοι μοιράζονται διάφορα εδώ. Και λίγο προσωπικά και τους ευχαριστώ που έτσι μας εμπιστεύονται σε όλο αυτό. Πραγματικά τους ευχαριστώ. Θέλω τώρα λίγο να σου πω ότι εγώ.
1: Επιστρέφω σε λίγο.
0: Και τα
2: κάθε
0: λέμε.
2: Τραγούδι κρύβει μία ιστορία. Και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
3: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
4: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
5: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδιο, 22 Ιουνίου. Η πολυβραβευμένη Λίκε Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου, στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου, ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού, Άλκηστης, τοπίο μετά την υπόσχεση. Και 28 Ιουνίου, ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά, ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις, είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Οχ, φτάσαμε!
7: Με Seajets ήρθαμε, 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
9: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
11: Την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο Ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντό Γαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές. Ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού. Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή, 26 Ιουνίου, στα Marks & Spencer, στο The Mall Athens, στο επίπεδο 1, για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
12: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
13: Τρουφαλντίνο
12: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
14: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flex Cars.
17: Στρακαστρούκες. Η παράσταση που έγινε sold out από στόμα σε στόμα ταξιδεύει το καλοκαίρι
13: για να κάνει μπαμ στις καρδιές μας. Στρακαστρούκες του Δημήτρη Σαμόλη. Ένα συγκλονιστικό one-man show γεμάτο χιούμορ και συγκίνηση για την αγία ελληνική οικογένεια, τον εκφοβισμό των νέων και τις οδυνηρές τους αλήθειες. Σκηνοθεσία Μάριος Κακουλής. Στρακαστρούκες. Μια καθηλωτική ελεγεία αγάπης. Στρακαστρούκες. 1η Ιουλίου Θέατρο Βράχων. 6 Ιουλίου Δεάκιο Θέατρο. Προπόληση more.com.
17: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Φύγαμε για Πόρο. Ένα από τα ομορφότερα νησιά του Αργοσαρονικού μας περιμένει. Με το εμβληματικό ρολόι να στέκει αγέροχο στο ψηλότερο σημείο του νησιού από το 1927, ο Πόρος σε καλεί να τον ανακαλύψεις και να τον αγαπήσεις με την πρώτη ματιά. Εδώ η ηρεμία συναντά τη διασκέδαση. Πεύκα που αγγίζουν τη θάλασσα, κατά γάλανα νερά και εικόνες που θυμίζουν card postal. Κάνε τη βουτιά σου στο λιμανάκι της αγάπης ή στο μικρό νεόριο, εκεί που το πράσινο μπερδεύεται με το γαλάζιο. Αν προτιμάς πιο έντονους ρυθμούς, το Ασκέλη και το Μοναστήρι σε περιμένουν με ζωή, παλμό και κόσμο. Και αν ψάχνεις τη δική σου μυστική παραλία, τότε η Βαγωνιά είναι αυτό που θέλεις. Ήσυχη, αυθεντική, σχεδόν ανεξερεύνητη. Πεντακάθαρα νερά, ιδανικά για ψάρεμα και βουτιές, ακόμα και υποβρύχιες εξερευνήσεις. Γιατί εκεί, κάτω από την επιφάνεια, κρύβεται μια βυθισμένη πολιτεία που ακόμα αποκαλύπτει τους δρόμους και τα θεμέλια των σπιτιών της. Ο Πόρος δεν είναι απλά ένας προορισμός. Είναι εμπειρία. Με τα αέρο high speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο hellenicseaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
18: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
19: Καλά! Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
20: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
19: Τώρα!
20: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
21: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
22: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Εκτός ρυθμού με τον Θοδωρή Μαραντίνη στο ρυθμό 949.
0: Και κάπου εδώ λοιπόν φτάσαμε σιγά σιγά προς το τέλος. Είμαστε λίγο πριν το τέλος. Για άλλη μια Τετάρτη εδώ στο εκτός ρυθμού. Κατάλαβες. Για άλλη μια Τετάρτη εδώ στο εκτός ρυθμού. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης. Ελπίζω να περάσατε λίγο όμορφα. Ένα χαμόγελο να κράτησε έστω και λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό μετράει. Ακούγοντας αυτή την εκπομπή. Να βγήκατε λίγο εκτός ρυθμού. Να βρήκατε τον εαυτό σας. Να γελάσατε, να τραγουδήσατε. Να σκεφτήκατε ανθρώπους. Να τους νοσταλγήσατε ή να τους στείλατε έτσι νοερά την αγάπη σας μέσα από ένα τραγούδι. Αυτός είναι ο σκοπός μας και αυτό θέλουμε να κάνουμε κάθε φορά. Λοιπόν, έχω εδώ μια πάρα πολύ ωραία ιστορία και μια πολύ ωραία αφιέρωση που θα ήθελα πολύ να τη μοιραστώ μαζί σας. Ο Άγγελος λοιπόν θέλει να αφιερώσει ένα τραγούδι για τον άνθρωπο, λέει, που τον κάνει να περιμένει πάντα από το κινητό ένα μήνυμα. Για τον άνθρωπο που μπορεί να αλλάξει όλη του τη διάθεση με μία ειδοποίηση. Για εκείνον που με κάνει να χαμογελώ μόλις δω το όνομά του στην οθόνη. Οπότε ναι, θέλω, λέει, αυτό το τραγούδι. Αυτό περιμένω να μου γράψει, που είναι και να πάω. Και έχει βρει ένα τραγούδι λίγο ιδιαίτερο, λίγο εκτός ρυθμού, και κάπως έτσι θα φτάσουμε προς το τέλος. Λοιπόν, θα ήθελα από τον Άγγελο να τον ευχαριστήσω καταρχάς που μοιράστηκε έτσι τόσο προσωπικά όλο αυτό. Με πολύ αγάπη λοιπόν το τραγούδι «Έλα και ράχισε τον κόσμο» από την καταπληκτική Βιολέτα Ίκαρη. Και Άγγελε, ελπίζω να πάρεις αυτή την ειδοποίηση πολύ πολύ σύντομα τώρα, να τη δεις και το χαμόγελο σου αυτό να μείνει για πολλή ώρα.

στο ρυθμό, χαχα, για να ζηλέψουν και να τα κάνουν αυτή η ιστορία για να βοηθήσουν τον αλγόριθμό μου. Αλλά τέλος πάντων είναι κάτι που δεν σας αφορά αυτή τη στιγμή. Εγώ θα σας ευχηθώ να έχετε ένα υπέροχο βράδυ, θα συνεχίσει η Έλενα Ντάντζελο και θα κλείσω με ένα τραγούδι που συμβολικά θα ήθελα όλα αυτά που κάποια βράδια με βασανίζουν να τα φορτώσω εκεί μέσα. Όλα όμως, να τα ρίξω έτσι μέσα με τη φαγάνα, να κλείσω με τρεις κλειδαριές την πόρτα και να πάρει φόρα αυτό το φορτηγό και να μην σταματάει, να φύγει. Να φορτώνω και να, άμα χρειαστεί, εγώ να φορτώνω νοερά και άλλα μέχρι να αδειάσει εντελώς το μυαλό μου και να μπορέσω να ξαπλώσω και να κοιμηθώ σαν άνθρωπος, να δω τα όνειρά μου. Και επειδή κάποια που σας βασανίζετε σίγουρα πριν κοιμηθείτε και θα θέλετε κι εσείς ένα φορτηγό να φορτώσετε τα προβλήματά σας, λοιπόν, θα το κάνω αυτό που έχει δύο μαζί, δύο φορτηγά, σειρώμενο, εντάξει, να τα βάλουμε όλοι μαζί μέσα και να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ. Καλό βράδυ από μένα, τα λέμε την επόμενη Τετάρτη.

0: οι επιβάτες με προορισμό την Τίνο να προσέλθουν άμεσα στην πύλη επιβίβασης. Το πλοίο από το λιμάνι του ρυθμού 949 αναχωρεί.
1: Κάνει, γιάννη. Αντιλιακό πήρε.
2: Εγώ δεν πήρα αντιλιακό.
1: Να σου πω, τουλάχιστον μαγιό πήρε.
2: Ναι, δεν πήρα μαγιό.
1: Τι στον άνεμο πήρε.
2: Τι να πήρα, αγάπη μου, πήρα τους κολλητούς μου.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
4: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στην Τίνο. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Τίνο. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Aeolis Tino Suites. Ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα. Και επειδή το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο της E-Jets, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. E-Jets, καλωσορίσατε στον προορισμό σας.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
5: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
6: Αγωνιστικό ξέσπασμα για την Πορτογαλία με πρωταγωνιστή τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο 41 ετών επιθετικός πέτυχε 2 τέρματα στην άνετη νίκη της χώρας του με

0: 5-0 απέναντι στο Ουσμπεκιστάν. Αποτέλεσμα με το οποίο η Πορτογαλία εξασφάλισε την πρόκριση στους 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στον ίδιο όμιλο, η Κολομβία επικράτησε με 1-0 της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό με λυτρωτή τον Μουνιόζ, ο οποίος σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Οι Καφετέρος βρίσκονται στην πρώτη θέση του ομίλου με 6 πόντους. Έκλεισαν ήδη θέση για τα νοκάουτ και την τελευταία αγωνιστική των ομίλων θα δώσουν μάχη κόντρα στην Πορτογαλία για να διατηρηθούν πρώτοι. Αντίθετα, η Αγγλία στραβοπάτησε κόντρα στη μαχητική Γκάνα και μετά το τελικό 0-0 ισοβαθμεί με τους Αφρικανούς με 4 πόντους. Βαθμολογική ανάσα για την Κροατία, η οποία κέρδισε με 1-0 το Παναμά χάρη στο τέρμα του Μπούντιμιρ και παραμένει έτσι στο κόλπο για την πρόκριση στους 32.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
5: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση Ηρώδειο. 22 Ιουνίου, η πολυβραβευμένη Λί και Λί έρχεται στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ για μια μοναδική συναυλία κάτω από τα φώτα της Ακρόπολης. Και πάμε Θεσσαλονίκη. 23 Ιουνίου, ο Ακύλας γεμίζει με ενέργεια και παλμό τη Μονή Λαζαριστών με το Ακύλας Press Star Tour, powered by ΔΕΗ. Και ραντεβού ξανά στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. 26 και 27 Ιουνίου στο αρχαίο στάδιο Επιδαύρου ακολουθούμε τη διαδρομή του υποφωτισμένου μονολόγου του Δημήτρη Καμαρωτού «Άλκιστης, τοπίο μετά την υπόσχεση». Και 28 Ιουνίου ένα μοναδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Απέργη από το κουαρτέτο Εγχόρδων Κατιόρδιο Τιμά ηλεκτρίζει την Πειραιώς 260. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
7: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ.
8: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
9: Αμέ.
8: Θα έρθεις από μένα.
9: Αμέ.
8: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
9: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
11: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
12: Hondo Center.
13: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Θείε Μάκη, θείουλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν στα καταστήματα Κριτικός και σε επιλεγμένα Αριάδνη ελληνικά μάρκετ.
3: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και το Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
4: Καλά. Πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τέσσερα λεπτά μετά τις 10, καλώς ήλθατε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, πήρα σκυτάλι μόλις από το Θοδωρή Μαραντίνη, όπως κάνουμε εξάλλου και κάθε Τετάρτη, για να κάνουμε και μαζί παρέα. Βέβαια, θέλω να σας πω ότι δεν έχει ιδιαίτερη κίνηση, αλλά έχει πάρα πολύ ζέστη. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου και μάλιστα θα σας ανεβάσω κι εγώ και τη διάθεση και τη θερμοκρασία, γιατί προσέξτε, θα τραγουδήσουμε μαζί, γιατί θέλω να σας δώσω έτσι την υπέροχη ευκαιρία να πάτε στο νησί. Μπορεί να είναι το δικό μας το χρυσό το εισιτήριο, ποτέ δεν ξέρεις. Βέβαια, τώρα θέλω χωρίς άλλη καθυστέρηση να πάμε μαζί και να τραγουδήσουμε. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Αμέσως τώρα ξεκινάνε. Και αυτή είναι η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

Γιώργος Σαμπάνης, αφήνω στον επόμενο, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε μόλις 20 λεπτά μετά τις 10 και ήρθε αυτή η μαγική στιγμή. Γιατί θα σας πω την τέλεια φράση. Έλα να πάμε στο νησί, ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949, το ξέρετε, σε στέλνει στην Τίνο. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό τριήμερο. Αλήθεια, για σένα και για την παρέα σου. Στο Αιωλής Τίνο Suites, ένα πολυτελές μπουτίκ ξενοδοχείο με κυκλαδίτικη αισθητική, πανοραμική θέα και αυθεντική φιλοξενία. Και μεγάλο του πλεονέκτημα, να ξέρετε, είναι η τοποθεσία του κοντά στη χώρα για να απολαύσεις τις βόλτες σου, αλλά και ιδανική βάση για εξερεύνηση της Τίνου. Γιατί θα πάμε να μην την εξερευνήσουμε. Συνδυάζει εύκολη πρόσβαση και απόλυτη αίσθηση ιδιωτικότητας. Έχει και αυτές τις υπέροχες τις σουίτες και τα φανταστικά δωμάτια που διαθέτουν και πισίνες και υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Και αν νομίζετε ότι τελειώνουμε εδώ, έχει κι άλλο. Το ταξίδι, επειδή ξεκινάει από το πλοίο της Seajet, σου κάνουμε δώρο τακτοπλοϊκά εισιτήρια. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου με εξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Και όπως λένε, Seajet, καλωσορίσατε στον προορισμό σας. Και έχω κι άλλο. Στο Beach Bar Lalaluza θα απολαύσετε τον καφέ σας, γεύσεις που ξεχωρίζουν και στιγμές απόλυτης καλοκαιρινής χαλάρωσης με ένα πλήρες πακέτο φιλοξενίας, ειδικά για εσάς και για την παρέα σας και για να ανακαλύψετε κάθε γωνιά της Τίνου με άνεση και ελευθερία. Η Δρόμος Rent Car σας προσφέρει αυτοκίνητο για όλο το τριήμερο. Τώρα σας πετάω το μπαλάκι. Γιατί θέλω να μου στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Κάποιος ή κάποια θα βγει μαζί μου στον αέρα για να τραγουδήσει αυτό το νησιώτικο και τόσο μαγικά να μπει στην κλήρωση που θα σε στείλει στην Τίνο. Τώρα, απών και καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπάς στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Ήρθε η μαγική στιγμή, οπότε πατάω και το κουμπί.
1: Έλα να πάμε στο νησί.
2: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Θα σου βάλω και χαλί, Όλγα μου, για να σε βάλω στο mood. Καλησπέρα, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, καλά είμαι, εσύ τι κάνεις?
0: Αχ, τρελαίνομαι για τον ενθουσιασμό στη φωνή σου, μου αρέσει πάρα πολύ, καλά είμαι. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να τραγουδήσεις για να σου δώσω αυτή την μαγική ευκαιρία? Ίσως να είσαι εσύ δηλαδή που θα πας στην Τίνο με τους κολλητούς σου. Είσαι έτοιμη?
3: Είμαι έτοιμη.
0: Ποιο θα μου πεις?
3: Τον Καριώτικο.
0: Για πάμε. Πάμε.
3: Χρόνια και χρόνια τώρα τριγυρνώ σαν πουλί περιπλανόμενο, με στην ξενιθιά, με στη μοναξιά που δεν την αντέχω άλλο πια. Γιατί να σ' αλγώ, γιατί λαχταρώ.
0: Είσαι φοβερή! Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια!
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Με ποιο θα πας άμα κερδίσεις αυτή την ταξιδάρα?
3: Θα το κάνω δώρο μάλλον στα γόρη μου. Γιατί το έχουμε πει να πάμε, οπότε είναι μια ευκαιρία.
0: Α, δεν έχετε πάει ποτέ?
3: Ποτέ.
0: Λοιπόν, νομίζω, εύχομαι να είναι αυτή η ευκαιρία. Λοιπόν, η μεγάλη κλήρωση, να ξέρεις, θα γίνει Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Πάμε Πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Έχεις φανταστική ενέργεια. Νομίζω ότι αυτό θα λειτουργήσει πάρα πολύ καλά.
3: Ευχαριστώ.
0: Σου στέλνω
3: κι
0: εγώ τη δική μου θετική ενέργεια. Φιλιά πολλά.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, γεια. Λοιπόν, τρελαίνομαι αυτή την ενέργεια. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Έχετε άλλη μια ευκαιρία αύριο. Σε πολύ πολύ λίγο περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
4: Κάθε τραγούδι κρύβει μια ιστορία. Και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
5: Όταν είσαι πραγματικά μεγάλος, φαίνεται από τη συστολή που έχεις και από την ταπεινότητα. Πρέπει, η ταπεινότητα κρίνει τη μεγαλοπρέπεια ενός ανθρώπου.
6: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
7: Την Παρασκευή 26 Ιουνίου τα Marks & Spencer ή αλλιώς M&S γιορτάζουν το άνοιγμα του νέου τους καταστήματος στο The Mall Athens και σας προσκαλούν σε ένα ολοήμερο πάρτι γεμάτο μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Ανακαλύψτε το πρώτο M&S Studio Store στην Ελλάδα, το νέο concept καταστήματος που φέρνει μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών, περισσότερες επιλογές μόδας, νέες τεχνολογίες και για πρώτη φορά M&S Food Hall. Και έως 28 Ιουνίου επωφεληθείτε από την προσφορά 25% σε όλα τα είδη παραλίας με αγορές 2 προϊόντων και άνω. Ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι με τη Μαντό Γαστερά του σε live εκπομπή, παιχνίδια και πλούσια δώρα για όλους. Στη συνέχεια, DJ του σταθμού ανεβάζει την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, ενώ από τις 5 έως τις 8 το βράδυ, τη σκυτάλη παίρνουν τα αλάνια του ρυθμού Άννα Ζυρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος με live εκπομπή, εκπλήξεις και πολλή διασκέδαση. Σας περιμένουμε την Παρασκευή 26 Ιουνίου στα Marks & Spencer στο The Mall Athens στο επίπεδο 1 για μια μοναδική γιορτή γεμάτη μόδα, μουσική και καλοκαιρινή διάθεση.
8: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
9: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
8: Ποιος μίλησε?
9: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
8: Στον δεύτερο.
9: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
8: Τι?
9: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
8: Μπήκα σωστά?
9: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
10: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
8: Όπου θέλω.
10: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
15: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
14: Δηλαδή?
15: Δηλαδή το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
14: Πλάς.
15: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
16: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
14: Τρουφαλντίνο
16: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
17: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
18: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
19: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
20: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
21: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
22: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
23: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω. Πρέπει να είσαι καινούριο είδος.
24: Γιατί το λες αυτό?
23: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
24: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
23: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
25: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
27: Η ευκολία του σπρέι και η φροντίδα της κρέμας σε έναν αντιλιακό. Νέο Active Sunscreen Cream Spray SPF 50+ από τη Frisiderm. Το αντιλιακό γαλάκτωμα που ψεκάζεται πανεύκολα και απλώνεται γρήγορα και ομοιόμορφα χάρη στην πρωτοποριακή τεχνολογία ψεκάσιμης κρέμας. Ανάλαφρη αίσθηση χωρίς να κολλάει. Ενυδάτωση και ενίσχυση της άμυνας του δέρματος κάθε στιγμή κάτω από τον ήλιο με το Active Sunscreen Cream Spray. Frisiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδοσιολογικής εταιρείας.
0: Βράδυ Τετάρτης 24 Ιουνίου, είμαι η Ελένα Ντάντζελο και έβλεπα νωρίτερα ότι έχει βγει μία, ας την πούμε, μαύρη λίστα με παραλίες που πρέπει να δείτε πριν να οργανώσετε την επόμενη εξόρμησή σας για κολύμπη στην Αττική, που ουσιαστικά είναι από το Σούνιο και το Πορτοράφι μέχρι και τον Πειραιά. Γενικά, εγώ θα σας πρότεινα να κάνετε ένα τσεκ σε όλη αυτή την μεγάλη λίστα η οποία κυκλοφορεί, για να είστε απόλυτα ασφαλείς την επόμενη φορά που θα θέλετε να πάτε για μπάνιο. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση, έτσι για να μην πέφτουμε, για να ακούσουμε τραγουδάρες. Τα τραγούδια που θα τα βάλουμε στο αυτοκίνητο, θα δυναμώσουμε την ένταση και θα τραγουδάμε κι εμείς μαζί. Ένα από αυτά τα τραγούδια φυσικά είναι του Αντώνη Ρέμου. Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
1: ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Μαργαρίτα και κάπως έτσι θα σε αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 10 γιατί σήμερα Τετάρτη, πιο πριν ήταν το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη και τώρα Νίκος Χαλκούσης Non-Stop Mix, έτσι για να μας ανεβάσει κι άλλο τη διάθεση και μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ στις 8 αμέσως μετά από τα Γλάνια. Να έχετε ένα φανταστικό βράδυ και μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
2: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
2: Ίσως ο θέλεις τώρα πια δικαίωμα δικό σου.
1: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
2: Πάνω μου, πάνω μου, το λάθος,
1: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
2: Βάλτο τέρμα, σ' αγαπάω εσένα.
1: Για προπόληση εισιτηρίων, ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Φίλες και φίλοι.
4: Μα είμαστε δύο.
3: Καλώς ήρθατε στο Σινέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Κοσμοτέ TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια. Τα ψήψιψη στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
5: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Κοσμοτέ Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας, το άρωμα του ρολ.
9: Καλοκαιράκι. Κάθε Σαββατοκύριακο και εξόρμηση, φυσικά με τη Hellenic Seaways. Κρυστάλλινα νερά, πυκνά πευκοδάση που ακουμπούν τη θάλασσα και εκείνη η απόλυτη αίσθηση χαλάρωσης. Αυτό είναι το Αγκίστρι. Μόλις μία ανάσα από την Αθήνα, το μικρό αυτό νησί του Σαρονικού, είναι

0: μια δικαιολογία για μια γρήγορη απόδραση ή και για λίγες μέρες που θα σε ξεκουράσουν πραγματικά. Εδώ η φύση έχει τον πρώτο λόγο. Βουνό και θάλασσα γίνονται ένα και σου χαρίζουν εικόνες που σε ηρεμούν από την πρώτη στιγμή. Περπάτησε στη σκάλα με χαλαρή καλοκαιρινή διάθεση. Ανακάλυψε το αυθεντικό μεγαλοχώρι και αν θες κάτι πιο ήσυχο, βάλε στο πρόγραμμα τα γραφικά λιμενάρια. Και για την απόλυτη θέα, μία στάση στο μετόχι είναι απλά απαραίτητη. Και μετά έρχεται το καλύτερο κομμάτι. Οι βουτιές. Κατά γάλανα, πεντακάθαρα νερά σε καλούν να χαθείς μέσα τους. Από οργανωμένες παραλίες μέχρι πιο ήσυχες γωνιές, το Αγκίστρι είναι φτιαγμένο για να σε χαλαρώνει. Με τα Aero High Speed της Hellenic Seaways και πάνω από 15 αναχωρήσεις την ημέρα, τα νησιά του Σαρονικού είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις. Κλείσε τώρα τα εισιτήριά σου στο HellenicSeaways.gr ή στο Seymour App. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.

0: Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Και η μέρα αποκάλυψης. Και Βαϊάννα. Και Spider-Man καινούρια μέρα. Και το Story 5. Και Minions και τέρατα. Και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη. Με ιδιαίτερο χαρακτήρα. Άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinemas. People have repower.
2: People have repower. Ναι, έχουμε repower. Έχουμε το πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα που μας δίνει τη δυνατότητα να αναβαθμίσουμε την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού μας, να μειώσουμε το κόστος και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Όλοι οι δικαιούχοι του προγράμματος εξαργυρώστε άμεσα το voucher για να μην χάσετε τη σημαντική επιδότηση. Το πρόγραμμα λήγει στις 25 Ιουνίου. Έχουμε repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
7: Πού πας ρε καραμούζα,
6: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
8: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
9: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
10: Θα πάω εγώ τώρα ολοζόντανη και θα πω. Καταψύξτε.

0: περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: δίσκο. Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ!
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: 6 χρόνια Ραβένα Κηφισού. 6 χρόνια γεμάτα στυλ. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Σας περιμένουμε με τιμές έκπληξη και δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 200 ευρώ για όλο τον Ιούνιο σε όλη την Αττική, εξαιρούνται τα νησιά. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα. Χρόνια πολλά. Ραβένα Κηφισού.
7: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον Ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Νία Βαρδάλος. Ποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
8: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
9: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
10: Και τι άλλο, Αντώνη?
9: Του Τόλι Παπαδημητρίου.
10: Έτσι, μπράβο.
9: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
11: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.

0: 27 και 28 Ιουνίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
2: Πολτρώνες Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
3: Πολτρώνες Σοφά, solo divani
4: di qualità.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
7: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και Toy Story 5 και Minions και τέρατα και Οδύσσια και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά αλλιώς στα Options Open Air Cinema.
8: Πιάνω.
9: Άλλο.
8: Βάζω.
9: Βάζω.
8: Το κεφάλι.
9: Το κεφάλι.
8: Κατεβάζω.
9: Κατεβάζω.
8: Φτιάχνω τα χέρια μου.
9: Φτιάχνω τα χέρια.
8: Και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
13: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
14: Και τι άλλο, Αντώνη?
13: Του Τόλη Παπαδημητρίου.
14: Έτσι, μπράβο.
13: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
15: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
13: Ποιο σου μίλησε?

0: 25 Ιουνίου, Θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
2: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
3: Αν ήμουν άντρες σου, άνα μου θα τον έπινα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα!
5: Όλη μέρα ρυθμός.
6: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
8: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τον Νίκο Ζωηδάκη, τη Γογό Τσαμπά και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
12: Και τι άλλο, Αντώνη?
11: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο.
13: Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
14: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
11: Ποιο σου

0: 25 Ιουνίου, θέατρο Βράχων, Μελίνα Μερκούρη. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
2: Τρεις εργένικες.
3: Άχρηστη.
4: Ένα μωρό.
3: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
4: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
2: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά.
4: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
2: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
4: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
2: Ένα μωρό για τρεις.
6: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
2: Διονύσης Ατζαράκης.
4: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
4: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
6: Και η Ελένη Καρακάση.
2: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
4: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949.
7: Στο καλοκαιρινό τεύχος του Μποτέ. Μόδα. Επιστροφή στην Ανεμελιά. Η απελευθερωμένη γκαρδαρόμπα των διακοπών. Ασφαλής ομορφιά. Οι νέες εξελιγμένες συνθέσεις των αντιλιακών και το ιδανικό νεσεσέρ για λαμπερή επιδερμίδα. Ψυχολογία. Ο απόλυτος οδηγός αναζήτησης της χαμένης χαράς. Ακόμα στον ποτέ, οι ζωδιακές προβλέψεις του καλοκαιριού. Τα άστρα μας επισημαίνουν την ανάγκη για ψυχική αφύπνιση και ελευθερία. Αποκλειστικές συνεντεύξεις. Ηλιάνα Παπαγεωργίου και Μία Βαρδάλος. Μποτέ. Κυκλοφορεί με τη Real News την Κυριακή 28 Ιουνίου.
8: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
9: Και η μέρα αποκάλυψης και Βαϊάννα και Spider-Man καινούρια μέρα και Toy Story 5 και Minions και Τέρατα και Οδύσσια. Και όχι μόνο. Στα Options Open Air Cinema, στο Smart Park, στα Σπάτα και στο Escape Center στο Ήλιον, όλα παίζουν φέτος το καλοκαίρι. Μοναδική θερινή κινηματογράφη με ιδιαίτερο χαρακτήρα, άνεση και όλα τα αγαπημένα σου snacks. Μόνο ουρανός, αστέρια και κινηματογραφική οθόνη. Κλείσε θέση και ζήσε το σινεμά. Αλλιώς, στα Options Open Air Cinemas.
10: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
11: Και τι άλλο, Αντώνη?
10: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
12: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
10: Ποιος σου

0: 27 και 28 Ιουνίου, Κηποθέατρο Παπάγου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
4: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σε φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
3: Χαμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
5: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
9: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε ρυθμό 949.
10: Ανεξάρτητη τότε, εξαρτημένη.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: γίνεται.
1: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
2: Ξαναψάχνουμε στις τραγούδια και ξανάρχεται ο Σταύρος Αραπίδης και μου λέει, επανήρθε λίγο ο Θεοφάνος και λέει, έχω λέει κάποια τραγούδια, μόνο ο Αντώνης θέλει να τα πει. Ένα, δύο, όσα θέλει. Όσα θέλει, όπως θέλει. Και μας φέρνει ο Αραπίδης μια κασέτα και καθόμαστε εμείς έξω από ένα στούντιο. Καθόμαστε μέσα και ακούω, έλα με τελειώσεις, δεν έχω που να πάω.
3: Όλα επιτυχίες.
2: Τι σου έχω κάνει, κάτσε ρε φίλε. Τι είναι αυτά τα τραγούδια. Πέσαμε κάτω, δηλαδή με το έλα με τελειώσεις. Οκ, πες του να μας φέρει και άλλα τραγούδια.
1: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή θα μάθει ο πρόβλημα παλιά, αλλά στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
1: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
7: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
8: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
9: Το καλοκαίρι.
7: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
9: Μόνο επιτυχίε.
1: Νέα κυκλοφορία.

0: εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Ναι. Και το πρωί το πάμε τάπα.
4: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
5: Περίμενε.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
2: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
7: Όλη μέρα ρυθμό.
8: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
2: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Powered by the E με την Ήβη Αδάμου.
1: Είπες πως θα είμαστε εμείς.
0: Η εκρηκτική και πολυδιάστατη Ήβη Αδάμου σε ένα exclusive live event έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 27 Ιουνίου

0: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάτου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by Day. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Νέα κυκλοφορία,

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ήμασταν το booster σας.
3: Το energy booster σας.
4: Ωρε booster μου. Ο ρυθμός τα σπάει.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
6: Δεν αλλάζει.
7: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
4: Βεβαίως.
3: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
4: Ψυχές, παρουσίες.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Έχω μια βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
8: Μόνο επιτυχίες.

0: Κάθε τραγούδι κρύβει μία ιστορία. Και κάθε μεγάλος καλλιτέχνης αφήνει το δικό του αποτύπωμα.
1: Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Απλά ο καλύτερος.
2: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8.

0: Κατάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
2: Δεν αλλάζει.
3: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
4: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
5: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
6: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Στο Ρυθμός Classics, ο Αντώνης Ρέμος μοιράζεται σκέψεις, αξίες και αλήθειες που τον διαμόρφωσαν ως άνθρωπο και καλλιτέχνη.
1: Το έτσι ξαφνικά προέκυψε γιατί δεν προέκυψε ένα άλλο τραγούδι που έγινε μια παρεξήγηση με κάποιον άλλον. Και επειδή ένιωσα πάρα πολύ ταπεινωμένος και πολύ στεναχωρημένος αυτό που συνέβη, ήρθε ο Αντώνης και μου λέει: Σε βλέπω στεναχωρημένο. Έλα σου παίξω ένα τραγούδι. Και παίζει, παίρνει την κιθάρα και αρχίζει και σφυρίζει. Και σφυρίζει το έτσι ξαφνικά. Και λέω: Ναι, πω πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λέω: Να το χαίρεσαι. Μου λέει: Για σένα το γράψα. Και πέφτω κάτω.
0: Ρυθμός Classics με τον Αντώνη Ρέμο. Έρχεται σύντομα στο επίσημο κανάλι του Ρυθμού 949 στο YouTube. Ρυθμός Tube.

0: πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
2: Ήλγερη είμαι. Ναι. Φέτος στα γενέθλιά μου, αντί για τούρτα παγωτό, ήθελα κάτι πικάντικο, κάτι ερεθιστικό. Ζήτησε από τον άντρα μου όλο το Κάμα Σούτρα. Με αυτό τελείωσε σε 2 λεπτά και του κρατάω μούτρα.
3: Α, μπράβο. Σωστό.
2: 2 εβδομάδες. 2 εβδομάδες έκανα να του ξαναμιλήσω και το βρακί δεν έβγαζα για να τον τιμωρήσω. Εκείνος αγανάκτησε, αγόρασε λουλούδι και μου γράψε όπως είπε και ένα γλυκό τραγούδι. Πήρε βαθιά ανάσα, ξερόβηξε λιγάκι και αφού καθάρισε το λαιμό μου πέταξε το στιχάκι. Τα ρόδα είναι κόκκινα και οι βιολέτες μπλε. Πάρε μου μια πίτα και θα είμαστε κομπλέ.
0: Αν θες να πάρεις και εσύ μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών, συντονίσου καθημερινά 7 με 10 στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
4: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
4: Καταψύξτε.

0: 10.000 ευρώ μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος. Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.

0: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια.
1: Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε μισώ. Με λίγα λόγια θα σου πω πως σε λατρεύω.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια μοναδικής μουσικής πορείας.
1: Ίσως όσο θέλεις τώρα πια, δικαίωμα δικό σου.
0: Δευτέρα 6 και Τρίτη 7 Ιουλίου στο Κατράκιο Θέατρο. Δύο ανατρεπτικές συναυλίες γεμάτες συνέστημα, αναμνήσεις και τις μεγαλύτερες επιτυχίες του.
1: Πάνω μου το λάθος,
0: δύο βραδιές που θα σε ταξιδέψουν από το χθες στο σήμερα. Μία μεγάλη οπτικοακουστική εμπειρία. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Βάλ το τέρμα, σ' αγαπά.
0: Για προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
0: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
2: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
2: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
4: Πόσα!
5: Όλη μέρα ρυθμός.
0: Απλά ο καλύτερος.
6: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
7: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.